0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωής μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, να μας θέλει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8. Je ne sais pas.

στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: έχουν.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα δεν τελειώσαμε.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love 102,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημερούδια, Λαβρέιντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Τεταρτούλα, φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Με τη Μαρία Τηλιαδάκη θα είμαστε μέχρι τις 10 το πρωί παρέα εδώ.
11: Καλημέρα και από μένα. Είμαστε στο κέντρο της πόλης και σας περιμένουμε.

0: Από Χρήστο Μάστορα και Δημήτρη Μπάση. Είναι αυτό το ένα λεπτό που θέλω ακόμα πριν σηκωθώ από το κρεβατάκι. Ένα λεπτάκι.
1: Αχ, να γυρίσω σταμάτα, λίγο το πράγμα. Σταμάτα, ξυπνήσαμε, είμαστε
0: εντάξει,
1: χαρούμενοι.
0: Είμαστε χαρούμενοι, αλλά όπως και να το κάνεις, είναι λίγο δύσκολο το πρωί. Εγώ ζορίζομαι στο πρωί.
1: Όλοι ζοριζόμαστε. Όλοι ζοριζόμαστε.
0: Δεν ζορίζει το ίδιο με εμένα.
1: Ναι, νομίζεις. Νομίζεις, δεν με έχεις δει να σηκώνομαι. Να βλέπεις εκεί τι είναι. Είναι σαν την εικόνα του Ιησού από τη Ναζαρέτ που ο παραλυτικός σηκώνεται με το θαύμα από το κρεβάτι. Κάπως έτσι σηκώνομαι κι εγώ. Αυτό μου θυμίζω κάθε πρωί. Φράνκο Τσεφιρέλη.
0: Βάλουμε μια εικόνα, να δούμε. Βάλουμε μια
1: κάμερα, να δεις πώς σηκώνομαι αυτό.
0: Να δούμε πώς σηκώνει το καθένα. Έτσι, κάνουμε διαφορετικό σηκώματο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λαύρο το Κρήτη 102,8. Είναι η ώρα τη Climatologic. Είναι ώρα για τον καιρό. Αλλά να σας πω την αλήθεια, να σας πάω σε ένα συν και τράβηξε. Θα μας τα πει σε λίγο για να σου καθίσει.

0: ασοπλεύσει και συνεχίζω. Τίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: υπέροχο το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Πραγματικά εδώ είμαστε με Νικηφόρο και Γιάννη Καπνίδη, ο οποίος θα πάρει τώρα το κλιματολόγιο κλιματιστικό του και το τηλεκοντρόλ αυτό στο χέρι. Θα μου βάλει την κατάλληλη θερμοκρασία στο στούντιο και θα περάσουμε ζάχαρη εδώ στο Καψί Αστόρια, στο κέντρο του Ηρακλείου. Να σας πω ότι η εταιρεία Κλιματολόγιο ειδικεύεται σε ό,τι έχει να κάνει με ψύξη και θέρμανση πάνω από 30 χρόνια τώρα. Είναι δίπλα μας, τεχνογνωσία και εμπειρία καταπληκτική και καινούριες εγκαταστάσεις Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγο μετά τον κόμβο της ανόδου, στα 5 μέτρα εκεί, στο δεξί σας χέρι. Όπως πάτε προς Γάζη, θα τους βρείτε. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα.
1: Σήμερα θα έχουμε μια θερμοκρασία πάρα πολύ όμορφη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ηλιόλου στη μέρα. Στους 26 βαθμούς ανέβει το θερμόμετρο, 18 η ελάχιστη θερμοκρασία. Είναι ό,τι πρέπει για να βγούμε βόλτα. Ηλιόλου στη ημέρα θα είναι σε όλο το νησί και στο Ρέθινο παρόμοια κατάσταση και στον Άγιο Νικόλαο και Σιτία βλέπω 25 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία και στα Χανιά 27.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: με τον εαυτό μου.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: σαν να βαγείς Άροβιν Σόνες. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Και 3 Ιουνίου, καθόλου δεν αβαγήσαμε, είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
1: Τι μου λες.
0: Και Παγκόσμια ημέρα ρευοποδίας. Τι είναι αυτό?
1: Α, ναι μωρέ, είναι αυτό που το ποδαράκι πηγαίνει λίγο προς το...
0: Προς τα έξω,
1: ναι, δεν είναι ευθύ, δεν έχει
0: λίγο ευθεία. Πιγκουινέ.
1: Ε?
0: Πιγκουινέ, είναι λίγο προς τα έξω, προς τα μέσα.
1: Το ρεύο, στα ελληνικά δεν το θυμάμαι, στα αγγλικά το θυμάμαι. Συγγνώμη, στα ιταλικά το θυμάμαι, αλλά στα ελληνικά...
0: Έσω και σε κάμψη ως προς τα μέσα.
1: Το ρεύο, στα ελληνικά δεν το θυμάμαι, στα αγγλικά το θυμάμαι. Συγγνώμη, στα ιταλικά το θυμάμαι, αλλά στα ελληνικά...
0: Έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Έσω σε κάμψη.
1: Άρα προς τα μέσα κοιτάζει, ναι. Προς τα μέσα κοιτάζει.

0: Κώστας Δόξας και Κλέφτης Έρωτας. Love Radio Crete 102,8. Την καλημέρα μας όσους άνοιξαν μόλις τα ραδιόφωνά τους. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί σας μέχρι τις 10. Ξυπνάμε, τεντωνόμαστε, πίνουμε καφεδάκι κάθε πρωί και πάμε και στις δουλειές μας. Και μαθαίνουμε εννοείται και τι έγινε σαν σήμερα.
1: Πολλά πράγματα, βέβαια. Μαθαίνουμε σαν σήμερα τι έγινε. Και πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία σημερινή ημέρα. 1789, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1941, οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στη Κρήτη και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Παιδιά, θα πάτε να δείτε στην Κάνδανο. Εάν πάτε προς τα Χανιά, σταματήστε στην Κάνδανο. Είναι για μένα το ιερό το προσκύνημα της Κρήτης. Υπάρχει μια ταμπέλα που αν τη δείτε θα ανατριχιάσετε. Ως αντίπεινο των αποοπλισμένων πολιτών, ανδρών και γυναικών, εκ των όπισθεν δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών, κατεστράφει η Κάνδανος. Και ήταν η μόνη ταμπέλα που έμεινε, γιατί στη Θέμελα με δυναμίτη ισοπαίδωσαν οι Γερμανοί όλη την Κάνδανο για να εκδικηθούν το θάνατο των 25 Ναζί στρατιωτών που ήρθαν εδώ να μας πάρουν τα σπίτια, να μας πάρουν, να μην πω τι είναι. Τέλος πάντων, μην τα θυμηθώ πρωί-πρωί, αλλά εάν πάτε στην Κάνδανο να σταματήσετε στο κέντρο της πλατείας, υπάρχει ένα αντίγραφο αυτή τη ταμπέλα που μπορείτε να το δείτε και μπορείτε φυσικά να επισκεφτείτε και το τοπικό μουσείο. Σαν σήμερα, το 1967, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Είχαμε και αυτό. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ το 1875, ο Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Κάρμεν που την έχει τραγουδήσει και η Μαρία Κάλλας με απίστευτη έτσι τη φωνή που έχει. Και το 1899 ο Γιώχαν Στράους και αυτός έφυγε από τη ζωή. 2001 ο δικός μας αγαπημένος που έπαιξε πολλούς ελληνικούς ρόλους και τον αγαπάμε πάρα πολύ, μεταξύ των οποίων και τον Ζορμπά, ο Άντωνι Κουίν.
0: Όλα αυτά τα θανατικά εδώ στο Love Radio Crete 102.
1: Κάναμε τα μνημόσυνα, δεν το συζητάμε.
0: Μια χαρά μας ήρθε πάλι. Πάμε για Peggy Gina και Άννα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
10: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
11: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
11: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
12: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
13: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
12: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up? This is John Legend.
1: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
2: Καλημέρα σας, Love Radio Κρήτης 102,8, Τετάρτη, λίγο μετά τις 7, είμαστε εδώ. 3 του Ιούνιου, Γιάννη Καπνίδη μου.
5: 3 του Ιούνιου, εγώ δεν μπορώ

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Ουρανοκατέβατος, μας ήρθε ο καιρός, παρέα με την Climatologic, που είναι μια εταιρεία που ουρανοκατέβατα σου φέρνει την καλύτερη λύση στη θερμοκρασία σου σε όποιο χώρο και αν διαθέτεις. Ό,τι λοιπόν έχει να κάνει με ψύξη και θέρμανση, 30 χρόνια τώρα η εμπειρία και η τεχνογνωσία είναι μοναδική, και τα after sales service της. Να σας πω ότι η καινούργια διεύθυνση είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, υπέροχος χώρος, άνετο πάρκινγκ εκεί στο Μαλεβίζι μας, στον κυκλικό το καινούριο κόμβο, 5 μέτρα θα τους βρούμε από την άνω, το κόμβο της ανώδου δηλαδή, δεξιά όπως πάμε προς Γάζη. Τι έχουμε σήμερα για καιρό?
1: Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα για καιρό. Υπέροχη μέρα, 26 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 18 η ελάχιστη, ότι πρέπει για να κάνουμε βόλτα, όλο το νησί θα είναι έτσι. Παρόμοια θερμοκρασία από τους 25 έως τους 27 βαθμούς Κελσίου σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης και ηλιόλου στη μέρα, ότι πρέπει για να βγούμε και λίγο παραέξωση, έχουμε την ευκαιρία και είμαστε τόσο τυχεροί.
0: Πάμε όπου θέλετε, Σαββατοκύριακο κανονίστε, αν και μου κανονίσετε περισσότερο το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, θα πάμε εμείς τώρα.
1: Έτσι, για σπάσιμο.
0: Έτσι, για εκδίκηση.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Από το Funk το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 και σου έχω τους Αγίους που γιορτάζουν σήμερα τελικά. Εσύ δεν βρήκες κανέναν. Δεν είναι μεγάλοι οι Άγιοι, ας πούμε, οι εορτάζοντες που τους λέει η Εκκλησία. Είναι πιο μικροί οι Άγιοι.
1: Είναι της Οσίας.
0: Ναι, κάπως έτσι. Είναι της Οσίας Ιερίας. Έτσι γιορτάζουν οι Ιερίες και Ιρίες γενικώς. Και του Αγίου Ιπατίου Μάρτυρος.
1: Τον Ιπάτιο τον ξέρουμε.
0: Γνωστός
1: την ιερία δεν την είσαι.
0: Όχι, αλλά τον Ιπάτιο, ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι, υπάρχουν ονόματα Ιπάτιος, βέβαια. Όχι, δεν υπάρχουν. Ξέρω και Ιπατίους που είναι βαφτισμένοι έτσι. Ναι, έχεις δίκιο τώρα που το λες.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ σε κάθε γιορτή, σε κάθε πανηγύρι, σε κάθε εκδήλωσή σας, παρέα με Heaven Ανθοπολίου και Heaven Events. Γιατί αν ψάχνετε λουλούδια και διακόσμηση που ξεχωρίζει για τους Ιπατίους και τις ιέριές σας και τα ιερά μυστήρια του γάμου
0: και τα όσια, μη σας πω, ναι.
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν για τις κοινωνικές εκδηλώσεις προτάσεις υψηλής αισθητικής αλλά και βαπτιστικά πακέτα, μπομπονιέρες, Heaven Events, τα κάνει όλα και γεμίζει με χρώμα και άρωμα κάθε υπέροχη στιγμή που θέλεις να θυμάσαι. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και 2810 824 970 κλείνουμε το ραντεβού μας για να έχουμε εκδήλωση του ονείρου.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Olivia Dean και Mana in Need, έτσι με μουρμουριτό. Στα μάτια του τραγούδι της Ολίβιας, λίγο, λίγο μουγκάντζομα, λίγο έτσι.
1: Λίγο μουγκάντζομα, μακάρι να ήταν η Olivia Dean εκεί πέρα να έκανε συναυλία, γιατί στην Τουρκία έγινε χαμό στην Κωνσταντινούπολη όταν ο Travis Scott, ο γνωστός ο... ράπερ, ο Travis, μπράβο, αυτός, ναι, αυτός. Τέλος πάντων, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή μέσα και οι αναρτήσεις στα social media, ο δημοφιλής ράπερ εμφανίστηκε τελικά για μόνο 20 λεπτά στην πανάκριβη συναυλία και ακριβοπληρωμένη στην Κωνσταντινούπολη. Οι αντιδράσεις δεν άρχισαν να έρθουν, με αρκετούς να ζητούν ακόμη και επιστροφές χρημάτων.
0: Συμφωνία, τι έγραφε.
1: 11 με 12.30. Και αυτό εμφανίστηκε για 20.
0: Όντως.
1: Ναι, και βγήκε μετά τις 12.30 και μόνο για 20 λεπτά. Το γέλιο τους έκανε Τούρκους, τους Τούρκους. Άσε, δεν το συζητάμε. Γίνανε, οι άνθρωποι νευρίασαν πάρα πολύ. Ενώ είναι λογικό, έτσι. Να περιμένεις ένα καλλιτέχνη. Υποστήριξε ότι βρέθηκε εκεί κυρίως για να στηρίξει ένα φίλο καλλιτέχνη και υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει στην Τουρκία για μια πραγματική συναυλία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
0: Άρα το κατάλαβε το λάθος.
1: Το κατάλαβε το λάθος και το μπάλωσε πάνω
0: γιατί τώρα και βγήκε. Αφού όλα ήταν έτοιμα, βγήκε το κοσάλτο. Κάτσε ακόμη μια ωρίτσα, ρε παιδί.
1: Θα είχε αεροπλάνο να πάρει. Πάντως έχει εξελιχθεί σε ένα από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης hip hop. Με συναυλίες να φημίζονται για την εκρηκτική ενέργεια, την έντονη αλληλεπίδραση με το κοινό. Είναι καλός.
0: Και του πήγαν εκεί άνθρωποι. Δεν είναι κανένα επαγγελματία. Θα τρέπει το φιλοκάρι του, θα βγει ο Travis.
1: Εντάξει, θα βγει ο Travis. Τραβήστε με κι ας κλαίω.
0: Αυτό, όχι.
1: Ναι, δεν γίνεται.

0: Λωρίν και τα του. Εδώ είμαστε. Live Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί κάθε πρωί. Ξυπνάμε, τεντωνόμαστε και περνάμε τέλεια.
1: Πάμε λοιπόν μια βόλτα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, το αγαπημένο μου, και θέλω να πω σε όλους όσους αγαπάτε το σκάκι, που δεν είστε λίγοι, ότι στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, εκτός από όλα τα επιτραπέζια, εκτός από όλα τα βιβλία, πέρασα και προχτές και έκανα μια βόλτα έτσι την περασμένη εβδομάδα και πήρα έτσι 2-3 πραγματάκια. Εκτός από όλα τα άλλα, έχει και πάρα πολύ ωραία σκάκια για να αγοράσετε, και πιόνια, εάν σας λείπουν, να αγοράσετε το σετ μόνο των πιονιών από πάνω, αν έχετε τη βάση. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα για όλους εσάς που αγαπάτε το σκάκι, και φυσικά βιβλία για να πάρετε στα παιδιά σας που θέλουν να μάθουν σκάκι και να διαβάσουν σιγά σιγά τους κανονισμούς.
0: Τώρα είναι ωραία και στις παραλίες, για να ξέρεις να μπαίνει το παιδί στη διαδικασία και να συνδυάσει την παραλία με το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Και με το βιβλίο και το σκάκι μπορείς να πάρεις στην παραλία, γιατί έχει και μαγνητικά. Και επιτραπέζια φυσικά μπορείτε να βρείτε παραλίας. Και το αγαπημένο μας το Uno που όλοι το έχουμε παίξει στην παραλία. Υπάρχει και σε έκδοση αδιάβροχη με πλενόμενες κάρτες. Μπορείτε να βρείτε 1000 πράγματα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Μεγάλο 11, στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Είναι η εξαίρεση. Βασικά, μην κάνεις την εξαίρεση. Πήγαινε εκεί, διότι είναι στην ουσία και η συνήθειά μας, αγαπημένη, και η καθημερινότητα. Καμία εξαίρεση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Με αυτό το τραγούδι έκανα είσοδο στο Love Radio Crete 102,8.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Αυτό σου λέω μόνο.
1: Και ήρθε η ώρα τώρα να κάνεις έξοδο όμως. Όχι από το Love Radio 102,8, έξοδο γενικά στο Ηράκλειο με ένα υπέροχο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, 100% ηλεκτροκίνητο μάλιστα, το Citroën EZ3, που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης από τη Citroën. Το νέο EZ3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη. 17.900 ευρώ ξεκινάει η τιμή της Urban Range έκδοση. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Πηγαίνετε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ για να κάνετε το Family Test Drive.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το Love Traffic. Love Traffic. Στο εξόδου της Εθνικής θέλουμε αρκετή υπομονή. Σταυρωμένος και οι δρόμοι που οδηγούν εκεί στη Γιώφυρο, στην 62 Μαρτύρων, στο δρόμο προς τη Γιώφυρο έχουμε αρκετά φρεναρίσματα. Άγιος Ιωάννης Χωστός έχει πολύ αυξημένη ροή. Λεωφόρος Ιωνίας αρχίζει σιγά σιγά και φορτώνει. Κνωσού και Παπαναστασίου εκεί και εκεί στους δρόμους που οδηγούν στις εξόδους της Εθνικής έχουμε αρκετά προβλήματα. Ενώ και στη βιομηχανική περιοχή αυξημένη ροή επίσης. Παραλιακή σχετικά ανοιχτή, οπότε να την προτιμήσετε για τις μετακινήσεις. Σας, ενώ η Κάρο αρχίζει και εκεί να φορτώνει. Στον ΒΟΚ δεν έχουμε ακόμη κάποιο πρόβλημα, οπότε κατά τα άλλα ξεκινάει το πικ της ημέρας, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ζορισμένη η κατάσταση. 6-9-56-64-10-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας. Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Προκοδορής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
10: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησο. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Συνεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης Καπνίδης και απέναντι μου πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη.
0: Καλημέρα και από μένα. Είμαι η απαστράπτουσα. Και Γιάννης Καπνίδης, παιδιά, έτσι. Απαστράπτων και εκείνος, σωστός μου, έχει έρθει σήμερα έτοιμος για το γυμναστήριο. Μετά το αγόρι γυμνάζεται, είναι έτοιμος για το καλοκαίρι. Όλα οδηγούν στο μαυρισμένο σώμα του Γιάννη του Καπνίδη αυτό το καλοκαίρι, να ξέρετε.
1: Πολύ μαυρισμένο. Θέλεις σαν το γάλα.
0: Δεν είσαι ακόμα, αλλά εντάξει.
1: Πρέπει.
0: Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ. Ξεκινάμε. Σε λίγο έρχεται και το παιχνίδι μας από φροντιστήριο διακρότημα. Μείνετε συντονισμένοι, μου βάλεις δύσκολες ερωτήσεις σήμερα.
1: Μπορείς. Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με φροντιστήριο διακρότημα. Κάνουμε καθημερινά αυτό το υπέροχο παιχνίδι που εγώ πάντα θα αγχώνομαι. Δεν έχω καλή μνήμη, ρε Γιάννη, τι να κάνουμε τώρα, δεν έχω καλή μνήμη και λίγο με αγχώνει ότι με έχουν ερωτήσει. Αλλά θα τα καταφέρω, δεν πειράζει και μου ξέρω κάτι.
1: Δεν αυτό πειράζει, ωραία, μα κοίταξε.
0: Όλοι ξεκινάμε. Θα τα βάλω με μένα.
1: Ρε Μαρία, όλοι ξεκινάμε από το να μην ξέρουμε κάτι και μετά το μαθαίνουμε. Άντε, τι να κάνουμε. Στο κάτω-κάτω και αυτή η διαδικασία που γίνεται και στο φροντιστήριο τα πηγαίνει, τα σου βάζουν τεστά. Δεν έγραψα. Ναι, αλλά αυτό που δεν έγραψα το μάθεις τώρα.
0: Ναι,
1: δεν πειράζει.
0: Δεν πα στην επόμενη, λίγο πήγαινε στο επόμενο πάλι.
1: Όχι, πρέπει να διαβάσει.
0: Καθώ δηλαδή ότι δεν ήξερε και τα μάθαινε. Γι' αυτό τα θυμάσαι τώρα όλα και
1: μα εγώ. Συγγνώμη, ο λόγο που γράφουμε τεστ, το τεστ αυτό θα πει τι δεν ξέρει. Ψάχνει το τεστ, δεν ψάχνει να δείξει τι καλό που είσαι. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά τα φοιτουλίστικα να δείξω να πάρω 20 να κάνω. Όχι, θα πάρει 20 άμα είσαι τόσο καλό διαβασμένο.
0: Σε μαθήματα που δεν με πολύ ενδιαφέρον δεν τα ξαναπεί.
1: Άλλο αυτό, εντάξει, δεν σε ενδιαφέρει το μάθημα.
0: Λοιπόν, okay, πάμε για ένα υπέροχο επαγγελματικού προσανατολισμού τεστ, το Career Gate, που είναι K16 Plus και προσφέρεται από τα φροντιστήρια διακρότημα σε εσά που θα απαντήσετε σε δύο ερωτήσει. Σωστά, εάν καλέσετε την Παρασκευή, βασικά εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber, εμείς σας καλούμε. 6956-64-10-28 στέλνετε την λέξη μάθημα και εμείς σας καλούμε την Παρασκευή. Σας κάνουμε δύο ερωτήσεις και μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί.
1: Βέβαια.
0: Που κερδίζετε το τεστ προσανατολισμού από φροντιστήρια διακρότημα αξίας 150 ευρώ.
1: Μπράβο. Και σήμερα θα σου πάρω γεωγραφία, να ξέρεις. Ετοιμάσαι.
0: Γεωγραφία, γεωγραφία. Δεν,
1: γεωγραφία. Δεν πειράζει, θα μάθεις.
0: Δεν ξέρω πώς.
1: Τώρα θα μάθεις γεωγραφία.
0: Στην Κρήτη, να ξέρεις.
1: Έλα, βρε, ποιο νομίζει στην Κρήτη. Πάμε.
2: Ώρα για μάθημα.
1: Λοιπόν. Ναι. Ποιο ζώο, αχ, λάθος, συγγνώμη. Ποια ήπειρος σε ποια ήπειρο βρίσκεται η έρημος Σαχάρα? Ασία,
0: Αφρική.
1: Αφρική.
0: Δεν είναι.
1: Μπράβο, Μαρία, είδες που δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, η έρημος Σαχάρα που βάλετε.
1: Ωραία. Ζηγιάννη. Πάμε και σε μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, η οποία από μόνη της είναι και ήπειρος. Και η χώρα αυτή
0: Οκεανία.
1: Είναι η Αυστραλία, περίμενε.
0: Ναι.
1: Η Αυστραλία.
0: Την
1: λοιπόν,
0: ήξερα και επιστημονικά.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας? Το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη, η Καμπέρα ή το Πέρθ? Πρόσεξε τι θα πεις.
0: Μελβούρνη, πηγαίνανε στο ίσιο το τέρι μου.
1: Πρόσεξε τι θα πεις.
0: Σίδνεϊ.
1: Πρόσεξε τι θα πεις.
0: Είναι.
1: Τι λες και μουρλή.
0: Μελβούρνη.
1: Όχι, βρε.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα?
1: Η Μουρλοκαμπέρα. Έτσι το μαθαίναμε στο σχολείο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι το θυμόμαστε στο σχολείο.
0: Σου είπα, τι μα άσχετο.
1: Δεν
0: πολύ
1: πειράζει,
0: άσχετη,
1: δεν
0: τελικά.
1: Πειράζει. Πάμε, πάμε.
0: Ποιον δεν πειράζει, Γιάννη, μην είμαι πολύ άσχετο. Ποια είναι η καμπέρα?
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα τη Ελλάδος? Ελάτε για να κερδίσει.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Πάμε, πάμε, έλα, έλα.
0: Με φτελίζει έτσι.
1: Γρήγορα.
0: Ποιο είναι ο μεγαλύτερο πλανήτη του ηλιακού μα συστήματο?
1: Αχ, το ξέρω αυτό.
0: Έλα, πε.
1: Γιατί είμαι πολύ γεωγράφο.
0: Έλα, πε.
1: Είμαι διαστημικό τύπο. Ο Δία.
0: Μπράβο. Και. Δεν έχει δύσκολες ερωτήσεις.
1: Έλα, βρε, όλες.
0: Δεν έχει δύσκολες.
1: Έλα, κάνε μια ό,τι να είναι.
0: Όχι, θέλω να βρω μια δύσκολη. Δεν άφησε με ήσυχη τώρα.
1: Ανεβάσουμε το επίπεδο από αύριο.
0: Θα ανεβάσουμε. Ποιο ανακάλυψε λέει, την Αμερική? Έλα, Γιάννη, σου βρήκα εύκολο.
1: Ποιο ανακάλυψε την Αμερική?
0: Το 1492.
1: Έλα, το 1492 την ανακάλυψε ο Κολόμβος.
0: Ο Κολόμβος, έλα.
1: Και είναι γνωστό το αυγό του Κολόμβου.
0: Νίκησε σήμερα. Δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Έλα, βρε, πνίξε σιγά.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί, θέλω να κερδίσω.
1: Εγώ από αύριο μόνο γεωγραφία θα σε ρωτάω και να δεις γέλια.
0: Γεωγραφία δεν ξέρω τίποτα, δεν διανοείσαι τι είμαι.
1: Δεν πειράζει, θα σου βρω και άλλες ερωτήσεις.
0: Άντε, ας μάθουμε γεωγραφία εδώ που φτάσαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Πιάσε τουλάχιστον Ευρώπη πρώτα, μετά πιάσε Ασία.
1: Τι να σε ρωτήσω από Ευρώπη και Ασία? Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας, θα σε ρωτήσω αύριο.
0: Εντάξει, αλλά, το ξέρω, είναι η Ρώμη, θα σου το πω από σήμερα. Πάμε για Θοδωρηφαίρη και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 παρέα με Climatologic, αγαπημένη εταιρεία που φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και το σπίτι σου. Θα πάμε σε ένα δελτίο του καιρού που μόνο από το Γιάννη Καπνίδη. Το ακούμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Μόνο, δεν το συζητάμε αυτό. Και τι καιρό θα σας πω, δεν το φαντάζεστε. Λοιπόν, σήμερα λιόλου στη μέρα, από ό,τι φαίνεται, όλη μέρα 26-27 βαθμούς Κελσίου. Κάποια δελτία λένε και 29. Δεν το πιστεύω, παιδιά, να πάει τόσο πολύ.
0: 29!
1: Δεν ξέρω,
0: όπου και σήμερα θα είμαι στον δρόμο όλη μέρα.
1: Μου φαίνεται λίγο πολύ, γιατί θα έχουμε ρηπές ανέμου. Επομένως, δεν πιστεύω να φτάσουμε τους 29. Δηλαδή, το 26-27 σήμερα και καλά μας είναι.
0: Αγίου Νικόλα, τι γίνεται.
1: 18 θα σου πω, 18 η ελάχιστη θερμοκρασία. Ναι. Στο Ρεθυμνάκι μας μέχρι τους 26. Θα φτάσει στον Άγιο Νικόλαο και εκεί μέχρι τους 26. Και εκεί θα έχει αεράκι. Μην φανταστείς τρελό, αλλά αυτά τα 9 χιλιόμετρα την ώρα είναι ό,τι πρέπει για να έχουμε έτσι μια δροσούλα. Και σιτία φυσικά 25 βαθμούς Κελσίου. Το όμορφα Χανιά δε θα πάει μέχρι τους 27.
0: Μια χαρούλα. Εμείς πάμε τώρα σε ένα από τα πιο δυνατά κοινωνικά μηνύματα που πέρασαν ποτέ από την pop μουσική. They don't care about us του Michael Jackson κυκλοφόρησε το 1996. Μιλάει για τον ρατσισμό, την αδικία και την αίσθηση ότι οι ισχυροί δεν ακούν τη φωνή των απλών ανθρώπων. Ένα τραγούδι που παραμένει επίκαιρο μέχρι και σήμερα και συνεχίζει να συγκινεί εκατομμύρια ακροατές

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μην ξαναρθείς. Εσύ να ξανάρθεις. Γιάννη μου, και να ξανάρθεις και να ξανάρθεις.
1: Καλά, εντάξει, άμα με επικαλείτε, τι να κάνω, θα έρθω.
0: Να έρθεις. Επίσης, γιατί στο λέω να έρθεις και να ξαναρθείς και να ξαναρθείς? Διότι ο διαγωνισμός που τρέχει αυτή τη στιγμή δεν είναι για να πας μία φορά. Είναι για να πας σε όλες τις συναυλίες. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού μένα και μόνο πας. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως. Ακούστε. Γιώργος Σαμπάνη, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιο Ρόκο, Γιάννη Κότσιρα και Θοδωρή Φέρη, μένα και μόνο πας. Το μόνο που κάνεις, πας στα social media του σταθμού Love Radio Crete και ακολουθείτε τα βήματα. Τρεις από εσάς κερδίζουν ένα διπλό Love Pass για τις συναυλίες του καλοκαιριού.
1: Σαν πας στη συναυλία, θα θες να ξαναπας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό είναι το pass του Love Radio, παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ,
1: τι
0: για
1: έχετε?
0: Πες.
1: Έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο το οποίο έρχεται να μας αλλάξει τα δεδομένα. Ένα αυτοκίνητο, παιδιά, που θα το λατρέψετε. Ηλεκτροκίνητο με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή της Citroën. Και δεν είναι άλλο από το νέο ηλεκτροκίνητο EC3 που κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο οικονομική και πιο έξυπνη από ποτέ. Βρείτε το στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και πάμε τώρα μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα σας πάω εγώ, που όλοι το ξέρουν πόσο καλός οδηγός είμαι. Θα σας πάω εγώ να σας πω τι γίνεται στο κέντρο. Πάμε. Love Traffic. Αρχίζουν και πίζουν τα πράγματα, παιδιά, στο κέντρο. 62 Μαρτίνων στο τέλος, στην έξοδο της έχει μία ουρά μεγάλη. Γενικά σήμερα βλέπω πάρα πολύ μεγάλη συμφόρηση στους κόμβους εκεί στη Γιώφυρο. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα σε σχέση με χθες την ίδια ώρα. Αυτό που γίνεται το αδιαχώρητο είναι η λεωφόρος Κνωσού στην κάθοδό της ειδικά. Εάν θέλετε να μπείτε από το Ηράκλειο, ακόμα πιο ψηλά από το επίπεδο του Αγίου Ιωάννη, ξεκινάει η ουρά και συνεχίζει μέχρι και μέσα στο Ηράκλειο. Επίσης στη Βασιλείου Σμπόκου και στη λεωφόρο Ιωνίας θα δείτε πάρα πολλά αυτοκίνητα εκεί να περιμένουν. Και αρχίζουν και γίνονται δύσκολα τα πράγματα στην Ικάρου. Αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, πάρτε το ΒΟΑΚ, θα σας λύσει τα χέρια. Επίσης, να δούμε τι γίνεται και στην περιοχή εκεί στις Γούρνες. Έχει μεγάλα μπλοκαρίσματα επάνω στον ΒΟΑΚ.
2: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από όλο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Time of my life, εδώ είμαστε. Love Radio Greece 102,8. Δεν θέλετε να σχολιάσουμε τίποτα για αυτό το τραγούδι. Σχολιάζουμε μεταξύ μας.
1: Εμείς, το μικρόφωνο το λέγαμε. Ναι, δεν θα κλειστώ το μικρόφωνο, συγγνώμη.
0: Όλα καλά, όλα καλά θα πάνε.
1: Σας έχω εδώ ένα θεματάκι που απασχόλησε αρκετά τον κόσμο από τις τηλεόρασεις, τον κόσμο που παρακολουθούσε εκπομπές και μάλιστα συγκεκριμένα το Survivor, αυτό που έγινε στον Σταύρο Φλόρο, αυτό το παιδάκι από τη Μεσορόπη Καβάλας, από αυτό το υπέροχο χωριό. Να πάτε στη Μεσορόπη Καβάλας, έχει ένα υπέροχο μονοπάτι μέσα σε καταπράσινα νερά. Θα λατρέψετε αυτό το χωριό της Καβάλας. Εάν πάτε να το δείτε, να σταματήσετε στην πλατεία να φάτε, είναι υπέροχο, άσχετο όμως αυτό. Έτσι υπέροχος, φαίνεται να είναι τελικά και αυτό το παιδί, ο Σταύρος Φλόρος. Έτσι υπέροχος φαίνεται να είναι χαρακτήρας, γιατί βλέπουμε από τις φωτογραφίες, δεν βλέπουμε έναν άνθρωπο που έπαθε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, που θα του αλλάξει τη ζωή, που θα έχει χίλια δυο να αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα. Αλλά βλέπουμε έναν άνθρωπο που βρήκε μια δύναμη που δεν ήξερε ούτε ο ίδιος καν ότι είχε μέσα του. Να πούμε ότι είναι 19-20 χρόνων, είναι ένα πάρα πολύ μικρό παιδί. Ναι, και βλέπεις στις φωτογραφίες ένα χαμό. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, το ξαναλέω. Ένα χαμόγελο που δεν το έχουμε ξαναδεί. Και είναι αυτό το ό,τι καλύτερο έχει βγάλει μέχρι στιγμής το Survivor. Αυτή η ελπίδα που βγαίνει μέσα από αυτό το παιδί και όλα αυτά που λέει στον κόσμο, που ζήτησε στήριξη από τον κόσμο, δεν σταμάτησε να επικοινωνεί με τον κόσμο ακόμα και όταν ήταν στο κρεβάτι του πόνου, δεν το συζητάμε. Αλλά όλα δείχνουν ότι αυτό το παιδί είχε μέσα μια δύναμή του που κανείς μας δεν ξέρουμε πού τη βρήκε και πώς την έχει. Και χίλια μπράβο του αξίζουν.
0: Έχω πάρα πολύ θυμό εγώ με αυτό όλο.
1: Με ποιο?
0: Με όλο αυτό που έγινε. Δεν ξέρω. Έχω πάρα πολύ θυμό και δεν μπορώ ούτε να σχολιάσω κάτι πάνω
1: σίγουρα.
0: Σε αυτό. Οπότε θα πάω.
1: Το μόνο θετικό σε όλο αυτό είναι ότι το παιδί αυτό το αντιμετωπίζει πάρα πολύ καλά και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Θα εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ένα τεράστιο μπράβο στο ίδιο το παιδί. Κατά
1: θα εμπνεύσει κόσμο, θα βοηθήσει κόσμο που έχει το ίδιο πρόβλημα. Όπως και ο δικός μας ο κολυμπητής εδώ, Τσαπατάκη, στο επίθετο, που είναι και αυτός, έχει βοηθήσει άπειρα.
0: Πολλά παιδιά γενικότερα. Πολλοί κόσμος. Εμείς πάμε σε Λωρίν και Forever και επιστρέφουμε σε λίγο. Ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, έχει μείνει στις καρδιές μας και στις δικές σας. Το ζητάτε και το ακούτε εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, παρουσιάζει το νέο του σίγκλ «Φωτιά στη νύχτα», μια disco pop έκρηξη που θα μας μονοπολεί στο ενδιαφέρον, ήδη μας το μονοπολεί. Σε μουσική δική του και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, κυκλοφορεί από Heaven Music και το απολαμβάνουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τι μου έχεις?
1: «Φωτιά στη νύχτα» ήθελε να βάλει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. «Φωτιά στη μέρα» μπαίνει από αυτό το καινούριο έκτακτο οικονομικό βοήθημα που έρχεται για οικογένειες με παιδιά και προβλέπεται από το νομοσχέδιο που υποτέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας
0: και Οικονομικών. Θα το πάρει κανείς ή θα το πάρει τώρα
1: κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Συγκεκριμένα θα σου πω 150 ευρώ εφάπαξ ενίσχυση για κάθε εξαρτώμενο τέχνο. Για κάθε εξαρτώμενο τέχνο.
0: Χωρίς κριτήρια και τέτοια.
1: Με αποτέλεσμα οικογένειες με δύο παιδιά να πάρουν 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 κτλ. Η ενίσχυση αφορά γονείς που είναι φορολογικοί κατοίκοι Ελλάδας, πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Εντάξει, δεν μπορεί να βγάζει ένα σωρό λεφτά και να θες.
0: Δεν μπορεί να βγάζει ένα σωρό λεφτά, αλλά ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? 5.000 ευρώ να βγάλουν και δύο γονείς.
1: Αυτά παπακακίες, Παναγία μου, δηλαδή δεν γίνεται. Αυτή η κυβέρνηση έρημη προσπαθεί να μας βοηθήσει και δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι καθόλου αστείο. Λοιπόν, οι δικαιούχοι, αφού το ρωτάς λοιπόν, θα σου το πω. Έχουν δηλώσει για φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο ημέρος συμφώνου συμβίωσης, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Εντάξει, άρα θα το πάρουν πάρα πολύ.
0: Άντε να δούμε.
1: Ποιος βγάζει 40.000 ευρώ το χρόνο?
0: Σίγουρα
1: και ζευγάρι
0: όχι
1: να βάλει, ούτε εγώ. Το συζητάς. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πάμε σε ένα βίση και είναι αστείο. Ας δούμε, ας το πάρουμε το.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κατάσταση της κίνησης αυτή τη στιγμή. Αγχωμένη σε βλέπω, Μαρουλάκη.
1: Φύγαμε, γίνεται λίγο χαμούλης, ναι. Love Traffic. Είναι λίγο το πικ της κίνησης, έχει καταφτάσει και στις εξόδους της Εθνικής. Είναι βέβαια λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί στον Εσταυρωμένο. Όμως προς το κέντρο έχουν αρχίσει και μαζεύονται όλα τα αυτοκίνητα και η κίνηση προς τα εδώ. 62 μαρτύρων, εννοείται όπως πάντα δεν υπήρχε περίπτωση να είναι άδεια. Κνωσού, Δημοκρατίας, Ικάρου, ειδικά αν πάτε ή έρχεστε από αεροδρόμιο, θέλω να ξεκινήσετε λίγο πιο νωρίς. Καζατζίδη επίσης έχει αρκετό φόρτωμα αυτοκίνητο κινήτων και στην έξοδο για βιομηχανική περιοχή. Εάν πάμε προς Άγιο Νικόλαο, μεγάλη προσοχή στο ύψος από Κοκκίνη Χάνη μέχρι και Γούρνες, διότι λόγω έργων θα καθυστερήσετε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα, λίγο μετά τις 9 είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8, 3 Ιουνίου σήμερα με Γιάννη Καπνίδη.
0: Και Μαρία Λιαδάκη, μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10, η καλύτερη μουσική έρχεται.

0: Το perfect κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι το έχει η Climatologic, το προσφέρει. Και να σας πω ότι είναι σε διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 106, καινούργια εκεί στον κόμβο της Ανόδου, 5 μέτρα όπως πας προς Γάζη δεξιά. Εκεί θα βρεις την καλύτερη ομάδα, 30 χρόνια τώρα, τεχνογνωσία και εμπειρία και after sales service μοναδικά. Και πάμε έτσι perfect να δούμε το δελτίο του καιρού από Γιάννη Καπνίδη.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν το δελτίο του καιρού. Σήμερα μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει η θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο. Θα έχουμε ένα ελαφρύ αεράκι που κάθε τόσο θα μας δροσίζει. 18 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία και κάπως έτσι θα κυμανθεί και η θερμοκρασία και η κατάσταση σε όλο το νησί με ωραίο ήλιο. Ό,τι πρέπει για να πάμε θαλασσίτσα και να κάνουμε τις βολτούλες μας.
0: Και έρχεται καινούριο τραγούδι. Γιώργος Μπάνης που μας παρουσιάζει έναν πολύ δυναμικό ύμνο για το φετινό καλοκαίρι. Η μουσική του και η στίχη Ελεάνα Βραχάλη, μουσική δική του εννοείται, κυκλοφορεί από την Bunny Records και το ακούμε εννοείται αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Τι θέλω εγώ με σένα.
2: Love 102,8.

0: Η αγάπη έρχεται στο τέλος και καμία τούμπα έρχεται στο τέλος. Ναι, δεν γίνεται.
1: Μου χτυπά ξύλο.
0: Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου, παιδιά, σήμερα. Οπότε έχεις φάει σίγουρα μία τούμπα, ένα κάτι τέτοιο.
1: Στη ζωή σου, βέβαια.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, εσύ έκανες χωρισχέρια. Έκανες έτσι διπλοκαβαλιά που λέγαμε.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Ούτε με διπλοκαβαλιά δεν χωρούσαμε εδώ. Κόντρες με φίλους έτσι στη γειτονιά.
1: Ναι, κάναμε.
0: Εγώ το κορυφαίο που έχω κάνει είναι πιο μεγάλη, θέλω να σου πω.
1: Τι έκανες?
0: Που πήγαμε, μου λέει η Ειρήνη μετά από χρόνια, μου λέει εσύ πάμε μια βόλτα με αυτό. Βέβαια, λέω πάμε. Εγώ είχα μόλις αρχίσει να οδηγώ αυτοκίνητο. Αλλά πώς το συνδύασα? Θα σου πω πώς το συνδύασα. Προχωράμε λοιπόν, οδηγάμε στους δρόμους της Σαμουδάρας. Προχωράμε. Θέλουμε να βγούμε προς το πεζοδρόμιο. Και εγώ θεώρησα ότι κατεβάζοντας την ταχύτητα θα ανέβω πάρα πολύ εύκολα. Mm. Οπότε κατεβάζω την ταχύτητα και απλά πήγα να ανέβω, λες και. Τι να σου πω, ήταν το πεζοδρόμιο μια νηφορίτσα.
1: Έτσι. Αλλά τούμπα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Παναγία μου.
0: Έφαγα τα μούτρα.
1: Πόνεσες, μαράκι μου.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά θυμάμαι μια μελανίτσα που είχα. Όχι, λίγο ξέρεις αυτό που κάνεις τις παλάμες.
1: Σταμάτα, το γδάρσιμο. Τα πόδια μου, σταμάτα.
0: Κάτι τέτοια πράγματα έπαθα. Εντάξει, πέσαμε.
1: Ναι, παιδιά, οι πτώσεις αυτές σε μένα δεν ξέρω. Επειδή είναι απρόβλεπτες, με αγχώνουν πάρα πολύ. Επειδή είναι απρόβλεπτες, αυτό ακριβώς.
0: Εγώ και πέφτω απρόβλεπτο. Πέφτω στο ίσιο τώρα με το ποδήλατο. Περιμένεις.
1: Αυτό κι αν ήταν, ναι.
0: Πλάκα μου κάνεις. Πάμε για Can't Fight the Moonlight και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε την κίνηση. Ήρθε η ώρα του Love Traffic. Να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, εκεί θα βρούμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 και εμείς πάμε να το πάρουμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κέντρο. Love Traffic. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται 62 μαρτύρων έχει γεμίσει. Εκεί στο κυκλικό δημιουργείται το πρόβλημα, αλλά αυτό εκτείνεται μέχρι και τη διασταύρωση με την Παύλου Μελά. Είναι πάρα πολύ, παιδιά, μεγάλη η ουρά. Εάν βγαίνετε από το Ηράκλειο στην 62 μαρτύρων, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και στο πήγαινε και στο έλα, εκεί στο κυκλικό πάλι δημιουργείται πρόβλημα. Η Λεωφόρος Κνωσού, η κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι είναι και δραματική. Σχεδόν από το Βενιζέλιο ξεκινάει η ουρά που κατεβαίνει μέχρι την είσοδο στο Βόαξ στο Ηράκλειο. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα εκεί, όπως και στην Ικάρου. Δούμε ουρές αν πηγαίνουμε αεροδρόμιο. Καλύτερα να προτιμήσουμε τον ΒΟΑΚ. Αν βλέπετε κάπου κίνηση και δεν το έχουμε αναφέρει, στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τώρα θα είναι ξανά. Σ' αρέσει το ποδήλατο, πήγαινε σε έτσι ανώμαλους δρόμους, σε τέτοια πράγματα.
1: Πήγαινα, κοίταξε, το ποδήλατο που είχα δεν ήταν τόσο πολύ για ανώμαλους δρόμους, αλλά εγώ το έκανα ανώμαλου δρόμου. Δεν το συζητάμε. Ήταν πιο πολύ κάτι σαν αγωνιστικό αυτό που είχα. Αυτό μετά.
0: Πήγε στα 18 τάχυτο.
1: Κάτι τέτοια. 24. Αλλά αυτό είναι για άσφαλτο, είναι για τέτοιες καταστάσεις, για ευθείες. Εγώ στο χωριό που ζούσα ήταν βουνό. Οπότε το ανέβαινα στην αντιπυρική, το ανέβαζα στην αντιπυρική ζώνη και γινόταν χαμός. Έτσι το είχα κάνει BMX.
0: Εμένα, καλημέρα στον μπαμπάκα μου. Καλημέρα, μπαμπά. Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Μου έπαιρνε εκεί ποδήλατα, σου λέει κάτσε, αυτή θα γίνει αθλήτρια. Μου έπαιρνε ποδήλατα, μου έπαιρνε από εδώ, με έγραφε στα γυμναστήρια, δεν μπορεί να καταλάβει. Έκανε μια προσπάθεια, ναι, βέβαια. Ένα. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Να ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ποδήλατα σε όλο τον κόσμο.
1: Τι ωραίο.
0: Είναι από τα πιο οικολογικά μέσα μεταφοράς. Ενώ μόλις μισή ώρα ποδηλασία την ημέρα μπορεί να σε βοηθήσει σημαντικά στην καρδιά και στην αντοχή, αλλά και στη διάθεση. Το ποδήλατο είναι το μοναδικό όχημα που σε κάνει να φτάνεις κάπου και ταυτόχρονα να γυμνάζεσαι.
1: Πολύ
0: εκτός
1: ωραίο.
0: Και αν είσαι στο γυμναστήριο, που πας
1: και
0: δεν φτάνεις πουθενά.
1: Αυτό είναι. Τώρα το γυμναστήριο είναι λίγο.
0: Είναι λίγο. Όπως και να το κάνεις και πολύ, μη σου πω. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: τα σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
1: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Και σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.

0: Ετοιμάστε ταξίδια, ετοιμάστε, διότι και εμείς ετοιμάζουμε πολλά ωραία πράγματα.
1: Ποδηλατάδες.
0: Κυκλάδες.
1: Έτσι. Ωραία έχεις.
0: Love Island
1: Άδες. Θα πάμε από εδώ και από εκεί βέβαια. Και
0: Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου.
1: Και ωραία Σαββατοκύριακα έρχονται στο Σικάντα, μείνετε συντονισμένοι, χαμός θα γίνει, έρχονται πολλά πράγματα.
0: Χαμός
1: βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος να μάθεις για τα ποδήλατα περισσότερα.
1: Ετοιμοτατέστατος.
0: Το πρώτο ποδήλατο εμφανίστηκε το 1817.
1: Τι μου λες.
0: Από τον Καρλ Ντράις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε πετάλια και ο αναβάτης έσπρωχνε το έδαφος με τα πόδια του σαν να κάνει πατίνι. Άκου
1: μεταξύ. Τώρα.
0: Τώρα έχουν ξαναβγεί στη μόδα αυτά, να ξέρεις.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Δεν έχεις δει μικρά παιδιά που έχουν τα ποδήλατα ισορροπίας χωρίς πετάλια και τα κάνουν
1: ευσύ. Δεν
0: ναι,
1: μπορώ όμως έτσι.
0: Παιδάκια.
1: Γιατί την ανηφόρα τι θα κάνεις.
0: Καλά, είναι για παιδάκια μικρά σου λέω.
1: Α,
0: δεν
1: τόσο
0: είναι...
1: μικρά. Εντάξει, ναι. Τι να κάνουμε. Εντάξει.
0: Είχε και ένα ποδήλατο με μια γιγάντια ρόδα. Είχες δει κάτι ποδήλατο.
1: Βέβαια, που η μπροστά ήταν τεράστια και η πίσω για να ανέβεις εκεί πάνω πώς ανέβεις με σκάλα.
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Ναι, γιατί έχω δει κάτι διάφορα. Δεν ήταν μα, δεν έφτανε κάτω. Και έπεφτε από εκεί πέρα πρέπει να το παρκάρει ένα σημείο να κατέβει με τη σκάλα ξανά.
0: Πάντως η εξάπλωση του ποδηλάτου στα τέλη του 1800, διαβάζω εδώ, θεωρείται ότι βοήθησε σημαντικά στη χειραφέτηση των γυναικών.
1: Γιατί?
0: Διότι το ποδήλατο έκανε περισσότερα για την ελευθερία των γυναικών. Έπαιρνε οι γυναίκες το ποδήλατο και.
1: Μπορούσαν να κάνουν ποδήλατο, μπράβο, δεν μπορούσαν να οδηγήσουν. Έχεις δίκιο, δεν μπορούσαν να πάρουν δίπλωμα. Σωστά.
0: Τι άλλο σου έχω, κάτσε να δω τι άλλο μου αρέσει. Στην Ολλανδία υπάρχουν περισσότερα ποδήλατα από ό,τι κάτι.
1: Ναι, η Ολλανδία, ναι.
0: Πάνω από 23 εκατομμύρια ποδήλατα για περίπου 18 εκατομμύρια ανθρώπους. Τι έχουν άλλο ποδήλατο για το πρωί, άλλο για το βράδυ.
1: Έχουν στη δουλειά, δεν είναι παρκαρισμένα οπουδήποτε. Υπάρχουν και αυτά τα δημόσια που μπορείς να πάρεις να τα πάρεις και να πας βόλτα.
0: Άκουτο αυτό, όχι ακριβώς ποδήλατο, αλλά οι αστροναύτες της NASA χρησιμοποιούν ειδικά στατικά ποδήλατα στον International Space Station για να μην ατροφούν οι μύες τους στο
1: διάστημα.
0: Βέβαια,
1: ναι, αυτό το ήξερα.
0: Πω, παιδιά, τι έχει κάνει το ποδήλατο για μας. Πάμε για Lady Gaga και Bruno Mars, Die with a Smile και ερχόμαστε σε λίγο.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Love Radio Κρήτη 102,8. Ήρθε η ώρα του Love Traffic να δούμε πώς πάει η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα πάρουμε φυσικά το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το Citroën EC3 100% ηλεκτροκίνητο από την Εμμανουήλ Βενέρης, για να κάνουμε τη βόλτα μας και να δούμε πώς πάει αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Γενικά είναι καλά τα πράγματα, αλλά σε ορισμένους δρόμους η αλήθεια είναι ότι έχουμε πρόβλημα. Love Traffic. Λοιπόν, 62 μαρτύρων, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται το πρόβλημα στην έξοδο. Πριν το κυκλικό έχει σχηματιστεί μια μεγάλη ουρά, η οποία ξεκινάει από τη διασταύρωση με την Παύλου Μελά και συνεχίζεται αυτό να συμβαίνει. Όλοι οι άλλοι δρόμοι έχουν ηρεμήσει γενικά, εκτός από την Κνωσού, την Πολύπαθη Κνωσού, που η ουρά ξεκινάει, αν θέλεις να μπεις στο Ηράκλειο, λίγο παρακάτω από το Βενιζέλιο. Στη διασταύρωση με την Αρτέμιδο ξεκινούν οι ουρές. Επομένως, έχουμε σοβαρό θέμα, όπως επίσης και αν πηγαίνουμε αεροδρόμιο, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι καλύτερα τα σε σχέση με μισή ώρα πριν, αλλά παρόλα αυτά πάρτε τον ΒΟΑΚ αν θέλετε να πάτε αεροδρόμιο. Εγώ σας χαιρετώ μαζί με τη Μαρία Τελιαδάκη, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
10: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
11: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
12: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
13: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
14: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
15: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
17: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
20: Hey, what's up, this is John Legend.
21: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Είναι η τρίτη μέρα του Ιούνιου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και εγώ είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Ξεκινάμε την τριώρη παρέα μας με Ringside και Tired of Being Sorry.

αυτή ήταν η Αναβίση με το Σαντρέ. Και εμείς να ξεκινήσουμε με τις ευχές μας, καθώς σήμερα γιορτάζουν η Ιερία, η Ιέρια και η Ιπατία. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρές. Και να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ένα από τα πιο απλά οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα Τάσα από Φίλιο και Μανώλη Φάμελο.

Αυτό ήταν ο Ed Sheeran και εγώ, η Αγγελίνα Σταματάκη, και τραγουδήσαμε Thinking Out Loud εδώ στο Lab Radio Crete 102,8. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία. Έχει 3 μπουφόρη. Η θάλασσα ήταν υπέροχη σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Είναι ηλιόλουστη μέρα, καλοκαιρινή. Και πάμε στον Άγιο Νικόλαο. 27 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. 28 θα είναι και εκεί η μέγιστη θερμοκρασία. Ο ήλιος είναι πεντακάθαρος. Είναι το ίδιο σκηνικό με το Ηράκλειο. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες θερμότητας μέχρι αφυγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία.

0: Αγγελίνα Σταματάκη μαζί σας και πάμε σε ό,τι φέρνει στυλ, άνεση και έμπνευση στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη είναι μαζί μας, έτσι που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της και τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες, στα μπάνια και στα living ξεχωρίζουν για το σύγχρονο σχεδιασμό τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, Microblending, βλεφαρίδες extension, Lash Lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone Gone εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα ένα πραγματικά εντυπωσιακό γεγονός. Το 1991 στη Μόσχα έγινε μία ροκ συναυλία με πάνω από 1,6 εκατομμύρια θεατές. Και το απίστευτο ήταν ότι ήταν δωρεάν, παρακαλώ. Στη σκηνή ανέβηκαν ονόματα όπως η AC/DC και η Metallica, σε μία στιγμή που η ροκ μουσική είχε μόλις αρχίσει να ανοίγεται στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Και ήταν μία συναυλία που έγραψε ιστορία. Βλέπω εδώ εικόνες, χαμός. 1,6 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε. Και μιας και λέμε για συναυλίες, όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μιλάω για ένα διαγωνισμό που τρέχει εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως το Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και τον Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8, ακολουθήστε τα βήματα και τρεις από εσάς θα κερδίσετε ένα διπλό Love Pass και όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού θα είναι στο χέρι σας. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Μαντώ εμείς.

σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Κερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

Αυτός ήταν ο Sam Smith, Diamonds, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και τώρα θέλω να σας πω εγώ για ένα άλλο διαμαντάκι. Στα διακρότημα Ηρακλείου έχουν ανοίξει εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα. Με εντατικά τμήματα για γάμα λυκείου, επαναλήψεις για αλφα και βήτα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, ακόμη και summer camp. Γίνεται πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Και να πούμε και τις διευθύνσεις. Θα τα βρείτε στη Γνωσού 227 και Γερολάνου 2, Γνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810-21-0045. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου, θάλασσά μου σκοτεινή, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και φυσικά να σας πω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr. Να στείλω και τα φιλιά μου στην κυρία Αργυρό που μόλις έστειλε την καλημέρα της, την καλημέρα μου και τα φιλιά μου εκεί στο Λαύριο. Και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Εγώ λοιπόν επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 2.8 Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
7: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είναι τρίτη μέρα του Ιωνί. Καλώς ήρθες. Εάν συντονίστηκες τώρα ή αν ήσουν ήδη συντονισμένος, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Γιώργο Σαμπάνη.

Αυτή ήταν η Αλικοκίνου. Λυπάμαι ειλικρινά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν κάποιες επιστημονικές ειδήσεις που πριν από λίγα χρόνια θα ακούγονταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως, ερευνητές στην Ιαπωνία κατάφεραν σε εργαστηριακά κύτταρα να αφαιρέσουν το επιπλέον χρωμόσωμα που συνδέεται με το σύνδρομο Down, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους για τη μελλοντική έρευνα. Φυσικά, μιλάμε για κάτι πολύ πρώιμο και όχι για θεραπεία που εφαρμόζεται σε ανθρώπους. Ωστόσο, οι επιστήμονες θεωρούν ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην κατανόηση και αντιμετώπιση γενετικών καταστάσεων που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αδύνατο να επηρεαστούν. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might.

Έρωτα θέλει η ζωή. Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 3 μποφόρ. Υπέροχη μέρα σήμερα. Ο ήλιος είναι ψηλά, είναι ζεστός. Φορέστε τα σορτσάκια σας, φορέστε τα κοντομάνικά σας, γιατί προβλέπετε ζεστή ημέρα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό, με συγχωρείτε, και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Σταβέντο και Ντάφνη Λόρενς. Καλώς μας ήρθες.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
3: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
1: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
7: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Πεγκιζίνα Ματώνο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και τώρα, αν έχετε ιδέες, έχετε και φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Στο Love Cafe ο καφές δεν είναι απλώς μία καθημερινή συνήθεια, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός, έτσι για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε σκεφτεί και φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe στο Καψί Σας Στόρια είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα και σας περιμένει έτσι να το εξερευνήσετε και να πούμε ότι θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια στον πεζόδρομο Σαπουτιέ. Και εμείς συνεχίζουμε με Σλιμάν και Mon Amour.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Αυτές ήταν οι μέλισσες 30-40 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, έχετε βρεθεί ποτέ πίσω από κάποιον που περπατά πολύ αργά ενώ εσείς βιάζεστε? Εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Στην Νότια Κορέα λοιπόν δοκιμάζουν μια απλή αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιδέα: ξεχωριστές λωρίδες για γρήγορους και αργούς πεζούς, με στόχο να μειωθεί η συμφόρηση και να γίνουν οι μετακινήσεις πιο άνετες. Κάτι σαν τους διαδρόμους στα αεροδρόμια, φαντάζομαι εγώ, αλλά αυτή τη φορά στην πόλη, στους δρόμους της πόλης. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί θα ήθελαν να το δουν και αλλού αυτό, εκτός από τα αεροδρόμια. Εγώ νομίζω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Μου αρέσει αυτή η εκδοχή. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Γιώργο Λιβάνη.

be there for you, the Rebrands, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69 56 64 10 28 στο Viber, έτσι για να μοιραστούμε αγάπη. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και Κώστα Φακίνο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
4: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Μέλισσες!
6: Η Αναβίση.
7: Γιάννης Πλούταρχος.
8: Ανάβει το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
9: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουνίου. Είμαστε λίγο μετά τις 12 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars με τη Rose Απατέ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ και αυτό φαίνεται ήδη παντού. Ο κόσμος έχει αρχίσει τις πρώτες βουτιές, οι παραλίες γεμίζουν, οι έξοδοι γίνονται πιο χαλαρές και γενικά η διάθεση έχει αλλάξει. Είναι πιο ανάλαφρη, πιο καλοκαιρινή, πιο... Θα σας πω, δεν σκέφτομαι κάτι, σκέφτομαι τη θάλασσα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, αλλά νομίζω καλό μπορεί να είναι μόνο. Και τι σας έχω τώρα, μιας και λέμε για θάλασσα και καλοκαίρι και διακοπές και τι ωραία. Το Cicada Weekend έρχεται σε λίγες μέρες και το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία με τον πιο καλοκαιρινό ρυθμό. Μείνετε συντονισμένοι γιατί το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Εξαίρεση.

Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και ο Κώστας Λιβαδάς, η επιμονή σου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο, είναι και η μέγιστη θερμοκρασία. 3 μποφόρε έχουμε σήμερα, είναι και η θάλασσα υπέροχη και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 δίνει λύση κλιματισμού και θέρμανσης και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε Hoverphonic και Mad About You.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι νεοφέρνει η μέρα σε χώρους, ιδέες και δημιουργίες που ξεχωρίζουν, και όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και διατηρεί δυναμική παρουσία στο χώρο του επίπλου και του design, με εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Στις συλλογές της λοιπόν συναντάμε προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε κλασικό ύφος, σχεδιασμένες από καταξιωμένους designers και αρχιτεκτονικά γραφεία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
2: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
2: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά, στα κοντά.
9: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Έρος Ραματσότη εδώ στο Lab Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και συνεχίζονται τα γυρίσματα για την τελευταία σεζόν της πετυχημένης σειράς του Netflix Emily in Paris. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η πρωταγωνίστρια της σειράς Lily Collins, το cast συνεχίζει τα γυρίσματα στο Παρίσι πια και έγραψε έτσι χαρακτηριστικά κάτω από δημοσίευσή της: πίσω στο Παρίσι, αλλά θα έχουμε πάντα την Ελλάδα στην καρδιά μας, έγραψε. Τι ωραία πράγματα και πώς να μην την έχεις, Λίλη μου, θα πω εγώ. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και ως εδώ.

0: νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός.

Βόλιο κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός-sm.gr.

Αυτός ήταν ο Πλούταρχος. Αχ, κορίτσι μου, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη και υπάρχουν κάποιοι αποχαιρετισμοί έτσι που δεν γίνονται ποτέ ολοκληρωτικά. Και αν έχετε αγαπήσει ποτέ ένα κατοικίδιο, μάλλον θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Όταν λοιπόν μια σκυλίτσα με το όνομα Μίλη έφυγε από τη ζωή, ο άνθρωπός της αποφάσισε να τη θυμάται με ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έφτιαξε ένα μικρό σπιτάκι με λιχουδιές για τα σκυλάκια της γειτονιάς, ώστε κάθε τετράποδος φίλος που περνά από εκεί να μπορεί να πάρει ένα μικρό κέρασμα. Και δίπλα άφησε ένα σημείωμα που έγραφε: οι λιχουδιές ήταν το αγαπημένο πράγμα της Μίλη. Ελπίζουμε να τις απολαύσει και το δικό σας σκυλάκι. Γιατί τελικά η αγάπη δεν μετριέται μόνο όσο κάποιος είναι δίπλα μας, αλλά και με τους τρόπους που συνεχίζει να υπάρχει όταν έχει φύγει. Και εμείς ακούμε Taylor Swift και The Fate of

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου και εγώ δεν σήκωσα τη φέτα για το μικρόφωνο. Αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έτσι σκεφτόμουν κάτι και ήθελα να σας το πω και γι' αυτό ταράχτηκα. Θέλω να σας πω να προσέχετε τους εαυτούς σας κάθε μέρα και να μιλάτε, να μοιράζεστε αυτό που αισθάνεστε. Να το μοιράζεστε με αυτούς που αγαπάτε, να το μοιράζεστε με αυτούς που πρέπει και γιατί όχι να το μοιραζόμαστε και με ειδικούς. Δεν είναι ντροπή, είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Ραντεβού αύριο στις 10, να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο πλούτος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε, Τετάρτη 3 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Βελάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέως και τις 4. Μαζί μας είναι και το εστιατόριο Καστέλα, όπως πάντα. Ξεκινάμε την παρέα μας με Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, και για τη συνέχεια έρχεται η Ιουλία Καραπατάκη.

Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη, τα κουνιά για καρφιά. Το ακούσαμε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και πάμε να δούμε τον καιρό. Εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, σήμερα Τετάρτη, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Με ηλιοφάνεια, καθόλου μποφόρ. Τι ωραίος καιρός και σήμερα. Είπαμε, πλέον έχει μπει και επίσημα το καλοκαίρι και έτσι θα αρχίσουν οι έντονες ζέστες σιγά σιγά. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγο περισσότερη ζέστη στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο, ολοκένουριο κομμάτι από τον Νικηφόρο με τίτλο «Καλοκαίρι στην Ελλάδα». Κυκλοφορεί από τη Heaven Music, ένα ανεβαστικό summer pop dance τραγούδι σε μουσική και στίχους του ίδιου. Καλή ακρόαση.

Ήταν το Dance Monkey από Tones and Ties, το Love Radio Crete 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε με ένα κλικ στο love1028.gr και μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Μπορείτε να δείτε όλα τα νέα του σταθμού, να ανακαλύψετε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε. Και για εσάς που θέλετε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα, να ξέρετε ότι μπορείτε να κλείσετε το δικό σας slot και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπείτε, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι. Θα μας βρείτε στο Καψής Αστόρια, στο Love Cafe μας, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα, και σας περιμένουμε εδώ να σας γνωρίσουμε από κοντά, να μας γνωρίσετε και εσείς. Βρίσκεται στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπουτιέ, και ελάτε εδώ πέρα να δουλέψετε με το λάπτοπ σας, να πιείτε τον καφέ σας και να κάνουμε την παρέα μας. Αντώνης Ρέμος ακολουθεί και δεν τελειώσαμε.

0: Λαβρεντίο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Ω στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Στο εστιατόριο γειτονιά. Όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Olivia Dean, So Easy, στο Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Τα καλά τώρα που κέρδισε εδώ η τοπική μας ομάδα Όφη το κύπελο Ελλάδος, είναι ότι θα μπορεί να φιλοξενήσει στο Παγκρίτιο Στάδιο αρκετούς αγώνες, όπου σε άλλη περίπτωση δεν θα τους βλέπαμε τώρα και εμείς εδώ στην πόλη μας. Και κλείδωσε οριστικά η διεξαγωγή του φετινού Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον Όφη να αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ σε μια μεγάλη αναμέτρηση που θα γίνει στις 12 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ. Και πολύ ωραία θα ήταν να μπορούμε να πάμε να στηρίξουμε όποια ομάδα θέλουμε, εννοείται να στηρίξουμε τον αθλητισμό, θα πω εγώ καλύτερα, και να παρακολουθούμε τέτοιους αγώνες, είναι όμορφο. Και τη Γαρμπή τώρα θα ακούσουμε εμείς για τη συνέχεια, Εσένα Μόνο.

0: 92,8 Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

Swims, το ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια αυτό του Teddy Swims. Πολύ μου αρέσει. Το ακούω και στο σπίτι πάρα πολύ συχνά. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κουστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση όπως το γάμο σας για παράδειγμα, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας και την καρταρόμπα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε εκεί στο Κοντογιάννη. Λεωφόρο σε Καλοκαιρίου 189 βρίσκεται το κατάστημα στη στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Αυτά τα χείλη τώρα θα μας πει ο Νίκος Απέργης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

χτυπά. Ήταν η Ελένα Παπαρίζου στο Φιλί της Ζωής, στο Love Radio Κρήτης 102,8 το ακούσατε. Το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πέρασε κιόλας πρώτη ώρα που είμαστε μαζί. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ακόμα 2 ώρες να πούμε πάρα πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
8: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
9: Καλοκαίρι θα πει παγωτός αβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτάς Αβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
10: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Τετάρτη 3 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4 μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Και ξεκινάμε με Μέλισσες και Λαλούνα. Οι Μέλισσες που βρίσκονται για tour στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή, που ανεβάζει ο Χρήστος Μάστορας στα social media τα δικά του διάφορα stories που με καγκουρό. Και θα πάνε και Νέα Υόρκη, Μόντρεαλ, Σικάγο, Τορόντο, Λος Άντζελες, θα πάνε παντού.

Ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι στο Λαβρεντιο Κρήτης 102,8. Και εγώ το μόνο που θέλω να θυμάστε είναι ότι στα Honda Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Επίσης αυτή την εβδομάδα στα αρώματα έχουν οι προσφορές στον πρώτο λόγο στα Honda Center. Θα βρείτε 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Και διαβάζετε και βιβλία τώρα που πάτε στις παραλίες. Οπότε τα Honda Center σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσίδας Δημουλίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και για τους μικρούς μας φίλους, Dogman νούμερο 14, επίσης από εκδόσεις Ψυχογιός. Ακούμε τώρα Olivia Dean για τη συνέχεια και Man I Need.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Μόνος μου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τώρα θα σας πάω λίγο στο Hollywood, γιατί έχει γίνει ένα θέμα viral για ένα βίντεο, ναι, είναι ένα κλιπ της Anne Hathaway από την Οδύσσια. Και γιατί έγινε viral όμως? Επειδή η έκφρασή της δεν τέριαζε με το συναίσθημά της. Τι γίνεται τώρα ακριβώς? Το Hollywood για δεκαετίες δεν επέτρεπε στις γυναίκες να μεγαλώνουν στην οθόνη. Η πίεση δεν ήταν ποτέ διακριτική. Υπήρχε στις επιλογές του casting, στους ρόλους που εξαφανίζονταν μετά τα 40. Οι γυναίκες λοιπόν απάντησαν με το μόνο τρόπο που το σύστημα τους άφηνε διαθέσιμο, με το να κάνουν κάποια botox, κάποιες έτσι επεμβάσεις, ώστε να φαίνονται πιο νέες και πιο φρέσκες, ώστε να μπορούν να δουλέψουν. Και τώρα η ίδια αυτή κουλτούρα που τιμωρούσε τη φανερή γύρανση, παραπονιέται ότι τα πρόσωπα δεν φαίνονται όπως παλιά, δεν κουνιούνται τα πρόσωπά τους. Η βιομηχανία η ίδια δίδαξε στις γυναίκες ότι η φυσική γύρανση είναι πρόβλημα. Μετά τα 40 οι πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες εξαφανίζονται και κάθε ρητίδα σχολιάζεται. Όλα σχολιάζονται αν μια γυναίκα μεγαλώνει. Οι ίδιες γυναίκες λοιπόν που πιέστηκαν να παραμένουν αιώνια νέες, σήμερα γίνονται αντικείμενο χλευασμού επειδή το πρόσωπό τους δείχνει πιο παγωμένο και κατηγορούνται και όλες από τις επιλογές που κάνουν το να βάζουν κάποια fillers ή να κάνουν botox. Δηλαδή, τέλος πάντων, τι θέλετε? Δεν έχουμε καταλάβει. Μας θέλετε για πάντα νέες ή για πάντα άνεργες? Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως είναι ένα είδος bullying και αυτό που συμβαίνει στις γυναίκες στο Hollywood και γενικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Νίκο Βέρτη, Μην αργείς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Εψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 22 86 27.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

μοναδικός Γιώργος Σαμπάνης, όπου μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα». Είναι ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι, θα παίξει πάρα πολύ. Σε μουσική εννοείται δική του και στίχους από την μοναδική Ελεάνα Αβραχάλη. Κυκλοφορεί από την Panic Records και το ακούσατε αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα συνεχίσουμε σε μουσική και Peggy Zina με το νόημα.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ένα μέρος που ξέρει να σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα, αν και είναι Τετάρτη, αλλά αυτό το κομμάτι το ακούμε κάθε μέρα για όλη την εβδομάδα, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και δεν θα το πιστέψετε τι έκανε ένας άντρας για να καθυστερήσει η σύζυγός του να γυρίσει στο σπίτι, γιατί ήθελε να περάσει με τους φίλους του το βράδυ, έκανε ένα πάρτι και δεν ήθελε να τον διακόψει τέλος πάντων. Προκάλεσε σκόπιμα ζημιά σε ένα ανάχωμα κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή για να αποτρέψει τη σύζυγό του να επιστρέψει στο σπίτι, ελπίζοντας λοιπόν έτσι να συνεχίσει το πάρτι με τους φίλους του. Οι ενέργειες του όμως αυτές προκάλεσαν μια τεράστια πλημμύρα που κατέστρεψε 14.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Διέλυσε λοιπόν όλο τον κάμπο με λίγα λόγια, κτίρια διαλύθηκαν, έκλεισε μια σημαντική γέφυρα. Καταδικάστηκε βέβαια ο συγκεκριμένος άνθρωπος για ασκόπιμη πρόκληση καταστροφής και τώρα εκτείει την ποινή του, η οποία είναι ισόβια κάθειρξη. Για ένα πάρτι τώρα τι συνέβη? Και για να μην πάει σύζυγός του, γιατί τι θα του έκανε? Τέλος πάντων, αυτά πληρώνονται. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα, μια παραλίγο ευτυχία, όπως ακριβώς θα ζούσε και ο συγκεκριμένος άνθρωπος αν δεν έκανε τις παρορμητικές του αυτές κινήσεις.

0: UK με ακούσαμε από Kim Wilde στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η ώρα κοντεύει 3. Μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εμείς πάμε να πάρουμε εδώ ένα καφεδάκι στο χέρι από το υπέροχο Love Cafe μας και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Αναβίσει Νίκος Καρβέλας αντίστροφη μέτρηση, αλλά έχει αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό μας. Love Pass, όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Σας δίνει την ευκαιρία το Love Radio Κρήτης να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φουρέιρα και Λίλα, Στέλιο Ρόκο, Γιάννη Κόσερα και Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του σταθμού, ακολουθήστε τα βήματα και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία!

Ήταν η Ray με το Where is my husband στο Love Radio Crete 102,8. Και μιας και μιλάμε για σύζυγους, πάμε τώρα να σας πω για μια πρόσφατη έρευνα που έδειξε ότι το 88% των γυναικών πιστεύει πως διαθέτει εξαιρετική διαίσθηση όταν υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι γυναίκες τείνουν να παρατηρούν πιο εύκολα μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά, διάφορες ασυνέπειες και λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες από τον έξω κόσμο, αλλά στο όσον αφορά το ζευγάρι, οι γυναίκες το καταλαβαίνουν. Η μελέτη έγινε βέβαια γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι η γυναικεία διαίσθηση στις σχέσεις είναι πιο αποτελεσματική ακόμη και από επαγγελματικές ερευνητικές μεθόδους όπως το FBI. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με εξαιρετική διαίσθηση και ένστικτο που χτυπάει κόκκινο. Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

Ακούσαμε μέλισσες, είμαι αλλού, στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Εμείς είμαστε εδώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Να πούμε τώρα και κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει ήδη εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη λυκείου, αλλά και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ αλλά και δημοτικό. Το Διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 28 10 21 00 45. Τώρα θα ακούσουμε Backstreet Boys και το Incomplete.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που μας παρουσιάζει το νέο του σίγγλ «Φωτιά στη νύχτα». Πολύ disco pop έκρηξη έχει αυτό το κομμάτι. Θα μονοπολίσει σίγουρα το ενδιαφέρον σε μουσική δική του και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Κυκλοφορεί από τη Heaven Music και μόλις το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τώρα θα σας πάω πάλι στην Φοντάνα Τι Τρέβη στη Ρώμη, όπου προκάλεσε αντιδράσεις μία διάσημη influencer. Διάσημη τώρα influencer, δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Πάντως είναι σίγουρα ασεβής, διότι δεν σεβάστηκε το ιστορικό αυτό μνημείο. Και προκειμένου να ανεβάσει τους followers της και τα κλικ που κάνουν στα social media, αποφάσισε να κάνει μια βουτιά στα νερά του ιστορικού αυτού μνημείου για να δημιουργήσει έτσι περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αψηφώντας τις απαγορεύσεις και τις υποδείξεις των αρχών. Και ένας άλλος τουρίστας που τραβούσε το βίντεο την ώρα που κολυμπούσε κανονικότατα χαμογελαστή μέσα στο συντριβάνι, έδειξε έναν υπάλληλο ασφαλείας να της φωνάζει επανειλημμένα όχι όχι και να της κάνει νόημα να βγει έξω από το νερό. Η συγκεκριμένη όμως δεν έβγαινε, παρέμεινε μέσα, έκανε το κολύμπι της, έκανε αυτό που ήθελε χαμογελώντας και καταγράφοντας έτσι την πράξη της, και μετά βγήκε έξω σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν μπορώ καθόλου τους ανθρώπους που δεν σέβονται ειδικά τα ιστορικά μνημεία, πραγματικά. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μαντό.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 92,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 22 32 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τις στιγμές στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και εδώ που τα λέμε όλα στη ζωή είναι στιγμές. Αυτό πρέπει να σκέφτηκε και η Έλενα Ερχόβα από τη Σιβηρία, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει. Στα 83 της λοιπόν χρόνια αποφάσισε να κυνηγήσει αυτό το όνειρο μόνη της, χρηματοδοτώντας τα ταξίδια της από τη σύνταξή της και πουλώντας λουλούδια και πλεκτά. Και αποφάσισε να ταξιδεύει και επισκέφθηκε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ταϊλάνδη και το Ισραήλ και έγινε γνωστή ως Μπαμπαλένα. Έτσι τη φώναζαν. Οι περιπέτειές της και αυτή η παρόρμησή της να ταξιδέψει σε τέτοια ηλικία ενέπνευσε χιλιάδες κόσμο μέχρι και το θάνατό της το 2019 σε ηλικία 91 ετών. Αλλά όπως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ποτέ δεν είναι αργά. Τα ταξίδια είναι τροφή για το νου και για το σώμα, οπότε καλό είναι να μην τα αφήνουμε για τελευταία στιγμή. Ένα ταξίδι το χρόνο, όπως και να έχει, πρέπει να το κάνουμε. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε Michael Jackson και Black on

Ήταν ο υπέροχος Σάκης Ρουβάς, «Σε θέλω σαν τρελός». Το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αλλά η παρέα μας τώρα κάπου εδώ πρέπει να τελειώσει, γιατί έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα ως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, 5:00 εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να κάνετε και καμιά βόλτα, έτσι να χαλαρώσετε από την καθημερινότητα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτίτσα επιτέλους ήρθε. Όταν έρθει η Τετάρτη, ο εβδόματος έφυγε. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ αμέσως μετά τη Γιάννη την Πιλάλη. Μαζί θα πάμε παρέα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες.

Πώς είστε σήμερα? Είναι Τετάρτη, τα μαγαζιά είναι κλειστά το απόγευμα στο κέντρο. Κάποιοι βέβαια εργάζεστε και μεγάλη αγκαλιά στέλνουμε σε όλους εσάς. Εμείς θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες έως και τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε για Kate Bush. Τραγούδι με τίτλο Running Up That Hill.

Νίκος Οικονομόπουλος και έκτοτος Άγγελος εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια για όλους εσάς και καφεδάκι και όλα τα καλά μπορείτε να τα βρείτε στο Love Café μας στο κέντρο της πόλης. Όπισθεν του ξενοδοχείου Αστόρια, επί της οδούς Απουτιέ, θα βρείτε ένα υπέροχο Love Café καινούργιο, το οποίο είναι κατακόκκινο στα χρώματα του Love, για να μπορέσετε κι εσείς να χαλαρώσετε, να απολαύσετε το καφεδάκι σας, να διαβάσετε, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τα επαγγελματικά σας τα meetings και φυσικά να βλέπετε και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού να κάνουν εκπομπή. Τι ωραία πράγματα που έχουμε για όλους εσάς. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, μένετε εδώ συντονισμένοι και πάμε για Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά Unplugged για τους ακροατές.

Ed Sheeran και Bad Habits. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, 3 του Ιούνιου, σήμερα ημέρα Τετάρτη. Και σήμερα η 3η του Ιούνιου είναι έτσι αφιερωμένη στα ποδηλατάκια. Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Από το 2018, με απόφαση από τον ΟΗΕ και από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ορφτού Οργανισμού, κατόπιν έτσι μιας εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου, υπάρχει η μέρα αυτή. Όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ καλούνται να διοργανώσουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας, που εδώ στην Κρήτη υπάρχει, βέβαια. Υποδομή δεν υπάρχει, αλλά εύχομαι σιγά σιγά να υπάρξει και αυτή στο Ρέθυμνο, ας πούμε. Έχουν τεράστιους ποδηλατόδρομους. Στη Θεσσαλονίκη δεν θυμάμαι να έχουν τεράστια. Και εκτός το ότι είναι μεγάλη, είναι και πολύ έντονη. Και ο πεζός το σέβεται. Και ο ποδηλάτης το σέβεται. Και το αυτοκίνητο το σέβεται. Είναι ωραίο το ποδήλατο όταν έχουμε την υποδομή. Για εδώ το Ηρακλειάκι μας, φυσικά το κούλε υπάρχει για να κάνετε τις ποδηλατάδες σας. Υπάρχει ένα κομμάτι της παραλίας που μπορείτε. Πάνω στα τείχη επίσης εννοείται. Εντάξει, έχουμε. Ας μην γκρινιάζουμε και συνέχεια. Πολύ, πολύ ωραίο το ποδηλατάκι, με ωραία συνήθεια, και τώρα το καλοκαιράκι είναι ακόμα ωραιότερο. Εμείς θα συνεχίσουμε έτσι ερωτικά, εδώ με τον Νικηφόρο και υποσχέσεις.

Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις για αυτό το απόγευμα Τετάρτης. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα. Και σήμερα Παγκόσμια Μέρα του Ποδηλάτου και εμείς μιλάμε για αυτό. Ο Αυστριακός ποδηλάτης, ο Έλιας Σβάρτσερ, έγινε viral όταν έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με ποδήλατο που ρημουλκείται φτάνοντας, λέει, τα 272 χιλιόμετρα την ώρα στη Γερμανία. Το βίντεο φυσικά έκανε το γύρο του διαδικτύου λόγω της απίστευτης ταχύτητας. Ήταν κάπως επικίνδυνο το εγχείρημα, όμως το έδωσε το βραβείο Guinness. 272 χιλιόμετρα την ώρα, ε! Φανταστείτε πως είναι οι γάμπες του αυτινού. Θα είναι κάπως σαν το στούντιο του σταθμού. Τώρα από το στούντιο να σας πω ότι είμαστε στο κέντρο της πόλης, για αυτή την τεταρτίτσα που μπορείτε να κάνετε κι εσείς βολτίτσα όπου και αν θέλετε. Τα μαγαζιά είναι κλειστά και είναι έτσι πιο ήρεμη η πόλη. Για τη συνέχεια είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και έτσι σε θέλω στο ραδιόφωνο για να...

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K-Domestika σε social media.
1: Το εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
4: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Hydrogeev Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και σήμερα είναι πρωταγωνιστές τα υπέροχα τετράποδα φιλαράκια μας. Τα Pet Shop Samolis έχουν και επώνυμες τροφές, αξεσουάρ, παιχνίδια, υπηρεσίες grooming για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό μας. Για την περιποίηση που το αξίζει. PetSamolis.gr είτε τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810 281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

Ένα εσπρεσάκι τώρα είναι ό,τι πρέπει. Και επειδή είμαστε και στην Ελλάδα, το φρέντο εσπρέσο είναι η εποχή του. Εννοείται, δεν ξέρω εσείς αν είστε στο mood του ζεστού καφέ και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Νομίζω η Μαριάννα μου έλεγε ότι θέλει ζεστό καφέ το πρωί, είτε είναι χειμώνα είτε καλοκαίρι. Εγώ εννοείται ότι απολαμβάνω φρέντο εσπρέσο το καλοκαίρι. Μπορώ να πω πιο εύκολα θα πιω φρέντο το χειμώνα παρά ζεστό καφέ το καλοκαίρι. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μιλάμε για τα ποδηλατάκια, μια που είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Και μια ιστορία έτσι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Μάικ Παύλικ από τη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι γνωστός ως κυνηγός κλεμμένων ποδηλάτων. Και ενώ στην αρχή όταν το διάβαζε νόμιζε ότι αυτός έκλεβε ποδήλατα, το αντίθετο. Αυτός κατάφερνε να εντοπίσει τα ποδήλατα που είναι κλεμμένα και μάλιστα επέστρεψε περισσότερα από 200 ποδήλατα στους ιδιοκτήτες του. Εντάξει. Ο τύπος είναι πολύ σπουδαίος. Η ιστορία του λέει έχει συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει αποκαλεστεί από πάρα πολλούς ήρωας των ποδηλάτων. Α, καταπληκτικά! Εμείς θα συνεχίσουμε την υπέροχη αναβίση εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Το τραγούδι έχει τίτλο Αιγαίο, το ακούσαμε αποκλειστικά και εννοείται ότι έχουμε βάλει μέσα στις καρδιές μας όπως και κάθε της τραγούδι. Δυναμώστε το κι εσείς!

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνη και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Δεύτερη ώρα μαζί και σήμερα. Τετάρτη, 3 του Ιούνιου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας και μαζί θα πάμε έως και τις 7.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love 102,8.

Πολύ ωραίο τραγούδι. Ολοκένουργιος Γιώργος Σαμπάνης αποκλειστικά στο Love Radio Crete 102,8. Φυσικά μουσική δική του, όπως και όλα του τα τραγούδια. Και στοίχη από την Ελεάνα Βραχάλη, ένα δίδυμο το οποίο είναι αχτύπητο πραγματικά. Όλα τα καινούργια τα ακούμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη και εντελώς δωρεάν, υπάρχει το Love Pass για εσάς. Τι είναι το Love Pass? Είναι ένα pass το οποίο σας βάζει σε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού δωρεάν. Και εσάς και ένα δικό σας αγαπημένο. Οπότε δεν υπάρχει για εμάς εδώ στο ραδιόφωνο ξεχωριστός διαγωνισμός για κάθε συναυλία. Υπάρχει ένα pass που όταν το κερδίσετε θα βρεθείτε και στο Γιώργο Σαμπάνη και στην Ελένη Φουρέιρα και στη Λίλα και στο Στέλιο Ρόκο και στο Γιάννη Κότσερα και στο Θοδωρή Φέρι. Με ένα μόνο pass. Μπαίνετε στα social media του Love Radio Crete 102,8 στο Instagram, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και όχι ένας, ούτε δύο, αλλά τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν αυτό το διπλό Love Pass. Εντάξει, ακούγεται καταπληκτικό. Πολύ καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Το τραγούδι έχει τίτλο Gone, Gone, Gone.

Αντώνη Τρέμος και Ειρήνη Μερκούρη, το τραγούδι έχει τίτλο «Δυο μας» και εμείς είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις για σήμερα Τετάρτη. Κάτι που μου συνέβη σήμερα και μου έκανε εντύπωση κατεβαίνοντας έτσι στο ραδιόφωνο για να κάνω εκπομπή είναι ότι πέρασα και άφησα κάτι σκουπίδια σε κάτι κάτω και είδα στον κάδο ανακύκλωσης να έχει μέσα ένα νηφικό πεταμένο και σκεφτόμουν καθώς κατέβαινα τι μπορεί να έχει συνέστημα πάνω του αυτό το νηφικό. Αφενός δεν μπαίνει στην ανακύκλωση. Δεν ξέρω και εσείς αν το έχετε στο μυαλό σας. Ο κάδος ανακύκλωσης είναι για χαρτί, είναι για γυαλί, είναι για αλουμίνιο, είναι για πλαστικό, είναι για τέτοια υλικά. Δεν είναι σίγουρα για νηφικά, ούτε και για υφάσματα γενικότερα. Δεν ξέρω με τι σκεπτικό μπήκε στον κάδο ανακύκλωσης, αλλά πετάς τον νηφικό στον κάδο ανακύκλωσης. Δύσκολα τα συναισθήματα της πρώην νύφης που δεν θέλει ούτε καν να το έχει, να το δώσει κάπου σε έναν άνθρωπο. Δεν μιλάμε για μεταποίηση και αναμνηστικά. Τα αφήνουμε στα σκουπίδια και στην ανακύκλωση βέβαια, γιατί έχουμε και θεωρητικά οικολογικό χαρακτήρα.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. Petshopsamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you go. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Πίνασες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete's 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Καμία εξαίρεση σε αυτόν που έχει πιει και οδηγεί, και σαν σήμερα στις 3 του Ιούνιου του 1967, αυτό το μακρινό έτος καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης τότε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Έκτοτε μέχρι και σήμερα έχει καεί κόσμος και κοσμάκης, αλλά αν το σκεφτούμε λίγο και από την άλλη πλευρά, έχει σωθεί και κόσμος και κοσμάκης. Κάποια μερικά έτσι ιστορικά γεγονότα μένουν στο μυαλό όλων. Αλκοτέστ, εγώ είναι τεράστιος φόβος που δεν είμαι άνθρωπος που πίνω, αλλά όταν οδηγώ και με σταματούν για αλκοτέστ, ακόμα και να μην έχω πιει, για κάποιο λόγο εμένα με πιάνει το ότι τώρα θα με πιάσουν.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

πρόβλημα που έρχεται έτσι από την Ανατολή είναι το ένα πρόβλημα που έρχεται έτσι από την Ανατολή είναι το φαινόμενο Χότσι Σουτσουκέσου ή αλλιώς ορφανές βαλίτσες. Σίγουρα δεν διάβασα.

δημιουργεί έτσι μια αναστάτωση. Είτε αεροπορικοί περιορισμοί και τα κόστη της βαλίτσας, είτε αγορές και αντικατάσταση των αποσκευών, είτε το αυστηρό και περίπλοκο σύστημα ανακύκλωσης της Ιαπωνίας, είναι προβλήματα που έχουν δώσει αυτό το φαινόμενο έτσι σε μια διάσταση διαφορετική που έχει προβληματίσει τους φίλους τους Ιάπωνες. Βρε, δεν αφήνω τη βαλίτσα μου εγώ με τίποτα. Τώρα όμως που μπαίνει και το καλοκαιράκι σιγά σιγά, ειδικά όσοι ταξιδεύετε με αεροπλάνο, ξέρω ότι έχετε ένα μικρό άγχος, γιατί σίγουρα υπερβαίνουμε όλοι το 8 κιλό το επιτρεπόμενο και πολλοί από εμάς δεν έχουμε πάρει τη βαλίτσα που παραδίδουμε έτσι κάτω. Δύσκολα τα πράγματα αυτά με τις βαλίτσες, καθόλου δεν τα θέλω. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Just a call. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
11: Τις βρήκα ξανά!
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
12: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Απόλυτο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρυφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι Τετάρτη. Είναι 3 του μήνα, 3 του Ιουνίου και εμείς είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και θα είμαστε για μία ωρίτσα ακόμα πάλι.

Και όχι μόνοι, αλλά με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια για όλους εσάς. Και μέσα από το love1028.gr να ξέρετε ότι μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας όπου και αν θέλετε να βρεθείτε. Εδώ ζωντανά στο κέντρο της πόλης, στο Love Cafe. Στο καφέ του ξενοδοχείου Αστόρια, στο πλάι, από την πίσω μεριά η κεντρική είσοδος επί της οδού Σαπουτιέ. Μαζί μας και σήμερα το Casa Donato με την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης, το Πέτσα Μόλις για τα κατοικίδια μας, με τους ανθρώπους του εκεί να μας φροντίζουν πάντα και εμάς και αυτά, και εννοείται και η Domestika Bike της Τάκης για τα ωραιότερα έπιπλα από τη νότια την Κρήτη.

Εγώ τώρα σήμερα που έχω μπει πάλι στο mood των διακοπών, θέλω πάρα πάρα πάρα πολύ να πάω έτσι διακοπές κάπου. Να μπω σε ένα καράβι, να μπω σε ένα αεροπλάνο. Να... Δεν θέλω τόσο Κρήτη. Μ' αρέσει η Κρήτη, δεν λέω, εννοείται. Θέλω όμως να νιώσω τον αέρα του φεβιού, του ταξιδιού, του εισβαλίτσας και γεια σας. Δεν ξέρω ποιες είναι σε αυτό το mood. Στείλτε μου να μου πείτε τα προγράμματά σας για το καλοκαίρι που έρχεται. Γιατί είναι σημαντικό να ανταλλάζουμε απόψεις και να λέμε που έχουμε πάει, που έχουμε περάσει ωραία και που δεν έχουμε πάει. Όπου και αν βρεθούμε στην Ελλάδα όμως όμορφα είναι. Εγώ τα τελευταία χρόνια επιλέγω διακοπές και σε μέρη τα οποία δεν είναι τόσο καλοκαιρινά, άμα τα σκεφτούμε, όπως η Θεσσαλία, όπως η Θεσσαλονίκη, εκεί ο Βορράς. Έχει πολύ πολύ ωραία μέρη. Έχουμε εδώ βέβαια τις θάλασσες μας στην Κρήτη, αλλά και εκεί πάνω είναι ωραία. Και τα νησιά μας εδώ, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Ήος, έχει η Ελλάδα πανέμορφα μέρη με αποκορύφωμα για μένα τα Κύθυρα.

ο Ζωνάκης και τόσα βράδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Κάτι που συνέβη τις προηγούμενες μέρες και δεν πρόλαβα να σας το πω, αλλά τώρα μου το θύμισαν και θέλω να το πω. Είναι ότι πάω προχθές έτσι να ανοίξω την πόρτα, να πάω στο γυμναστήριο και έχει κρεμάσει ο αδερφός μου στο χερούλι της πόρτας μία σακούλα η οποία έρχεται από το πατρικό το σπίτι και έχει μέσα λάχανο ντολμαδάκια και κάτι κουλουράκια, αλλά δύο αυτά τα ωραία τα γιαγιαδίστηκα με το σουσάμι. Πω που κρέμονταν, παιδιά, 2.000 θερμίδες στην πόρτα μου και εγώ ξεκίνησα για γυμναστήριο. Καταλαβαίνετε ότι έφυγαν δύο λαχανοτολμάδες, μπήκαν ήδη στο στόμα και ένα κουλουράκι και το γυμναστήριο μετά ήρθε και έδεσε καλύτερα. Αυτή η φροντίδα της μανούλας και του μπαμπακούλη είναι ό,τι πρέπει πάντα, όσα χρόνια κι αν περάσω.

0: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας ακόμα ένα απόγευμα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8, όπου κι αν σας βρίσκουμε. Αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης Βαρεφαλάκης.
2: Ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Χρήστος Μάστορας και Ελένη Φουρέιρα, μπορώ και εγώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αυτό θα λέτε γιατί οι εξετάσεις συνεχίζονται. Γυμνάσια, λύκεια και φυσικά με τα παιδιά μας τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλω να λέτε μπορώ και εγώ. Κάθε μέρα να πηγαίνετε σχολείο με αυτό το mood. Φυσικά η οργάνωση και η προετοιμασία είναι πολύ πολύ σημαντική και το φροντιστήριο Διακρότημα γνωρίζει καλά πώς να την κάνει. Έχουν ανοίξει εγγραφές για το καλοκαιράκι που έρχεται, αλλά και για την επόμενη σχολική χρονιά, γιατί των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά εκεί με μικρά τμήματα, με συνεχή καθοδήγηση και μια έτσι γλυκιά καλησπέρα σε όλους τους καθηγητές και τις καθηγήτρες εκεί που και αυτοί με τη σειρά τους περνούν το δικό τους το γολγοθά, θα το πω, γιατί υπάρχει και το άγχος του καθηγητή για τις καθηγήτρες και το πώς θα τα πάει ο μαθητής του και η μαθήτριά του. Είναι σαν τα παιδιά μας όταν δίνουν εξετάσεις, πραγματικά. Πάμε για Liz Wright και My Heart εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8€ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3€. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6€ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπίλου Chia's Farm 500 γραμμάρια 2,18€.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ΩΜΕ.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνο στα όνειρα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσω για σήμερα Τετάρτη. Αύριο στις 4 εννοείται κανονικά στο ραντεβουδάκι μας όπως κάθε απόγευμα από τις 4 έως και τις 7. Φυσικά η Νική Μπαλαδάκη θα είναι εδώ σε λίγο για να σας κάνει παρέα για τις επόμενες 3 ωρίτσες. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν στην παρέα σας από τις 4 και εσείς φτάσαμε στις 7 παρά. Αύριο Πεμπτούλα ή αλλιώς προ-Παρασκευή και σιγά σιγά πάμε για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς με θεατρικές παραστάσεις με διάφορα ωραία των μαθητών μας. Μπρούνο Μάρς για κλείσιμο και I Just Might. Φιλιά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα και σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου και είμαστε ακριβώς στα μεσά της εβδομάδας. Εννοείται συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ταξιδεύουμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε σε Μίκα. Relax, take it.

Αυτή ήταν η αναβίσιμη με το τραγούδι «Προτιμώ», live hotel ορμού εκδοχή, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα του Love Radio Crete. Λοιπόν, να πούμε ότι όταν είναι Τετάρτη, νιώθουμε μία έντονη ελπίδα και όρεξη, γιατί κοντεύουμε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, σας έχω ξαναπεί ότι δεν χρειάζεται κάθε φορά να λέμε «Ας έρθει το Σαββατοκύριακο για να ζήσουμε». Μπορούμε κάθε ώρα και στιγμή. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ μέχρι και τις 10 και πριν πάμε σε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια, να στείλω χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν και μου διαφεύγει. Να πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και δεν δείχνουμε την ανάλογη παιδεία και το σεβασμό στους ποδηλάτες εκεί έξω. Μιλάω πάντα για την Κρήτη, έτσι, και κυρίως για το Ηράκλειο. Η 3η Ιουνίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Η απόφαση λήφθη στις 12 του Απρίλη το 2018 από την Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού και εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο σχετικό ψήφισμα, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και είναι πολλές οι εκδηλώσεις εκεί έξω, ανά δήμο, ανά περιοχή, σε χωριά, και γίνονται ωραία πράγματα. Το ποδήλατο είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο. Βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει το σεβασμό για το περιβάλλον και έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω άντρα και γιο που είναι σταθερά με ένα ποδήλατο και που έχω μάθει το παιδί μου να έχει αυτή την αγάπη και αυτό το σεβασμό και να προσέχει και ο άντρας μου πλέον ένα παραπάνω όλους αυτούς εκεί έξω τους ποδηλάτες που προσπαθούν οι καημένοι να συμπεριφερθούν όπως μπορούν στους δρόμους του Ηρακλείου. Πάμε να απολαύσουμε Ελένη Φουρέιρα τώρα.

Αυτή ήταν η Κριστίνα Πέρι, 1000 years, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και ναι, η φωνή μου πάει να φύγει, αλλά όχι, εγώ επιμένω, είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Σταθερά θέματα φωνής φέτος, σταθερά θέματα αναπνευστικά, ομολογώ, σας το έχω πει πολλές φορές. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό, Ιούνις μπει και άνα δούμε. Λοιπόν, έχω ωραία νέα, έχω ευχάριστα νέα, καλοκαιρινά. Έχουμε το Cicada Weekend και φέτος, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Cicada Weekend λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι από το Love Radio Crete 102,8 και σας πάμε παραλία και περνάμε υπέροχα. Σε λίγες μέρες θα έχετε περισσότερα νέα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί πέρυσι η αλήθεια είναι ότι το απολαύσαμε και εμείς και εσείς και μας έμειναν αξέχαστα. Οπότε ανυπομονούμε και για τα φετινά Cicada Weekend και stay tuned για να μάθετε περισσότερα. Αντώνη Ρέμο θα ακούσουμε τώρα και έκρυψα το πρόσωπό μου.

Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και επειδή αποζητάμε χαλάρωση, αποζητάμε απολαύσεις, πάμε να απολαύσουμε εξαιρετικό φαγητό και να περάσουμε υπέροχα. Πού? Στον Αρδαμό Stone Grove, στις Δαφνές. Με δικό του πάρκινγκ, ακριβώς απ' έξω, υπέροχο χώρο, μέσα και έξω, ατμοσφαιρικό.

0: Περική αυλή που μας ταξιδεύει και γεύσεις που μένουν πάντα αξέχαστες. Αραδαμό στον Grove στις Δαφνές και ένα τηλέφωνο κρατήσεων 2810-79-1625.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

0: Αυτή ήταν η Taylor Swift. The Fate of Ophelia, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και είμαι εδώ, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μέσα στο Καψά Στόρια, σε έναν υπέροχο χώρο, σε μια μαγική ατμόσφαιρα, με ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά πώς να σου φτιάχνουν τη διάθεση. Δεν αναφέρομαι στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς μόνο, αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που μπορεί να εργάζονται, αλλά έχουν αυτό το χαμόγελο και αυτό το vibe, αυτή την ενέργεια που πάντα μας φτιάχνουν το κέφι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν θα μας βρείτε στην πίσω πλευρά του Καψά Στόρια, στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ, και έχουμε το πιο όμορφο radio καφέ, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα, το Love Cafe μας, τιμή μας και η καμάρι μας. Μπορείτε να το απολαύσετε με οποιοδήποτε τρόπο και αν θέλετε, είτε πίνοντας απλά τον καφέ σας, τρώγοντας το φαγητό σας, δουλεύοντας, γιατί είναι ένας χώρος που είναι πολύ laptop friendly, είτε αν μπείτε τέλος πάντων και στο website μας να μάθετε τα νέα μας και όλα αυτά μπορείτε να κάνετε, θα μάθετε ότι μπορείτε να έχετε και το δικό σας podcast session στο Love Cafe. Υπάρχει ο χώρος, σας δίνεται ο χώρος, ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Πάρτε μας και παρέα όπου και αν είστε με το love1028.gr και εννοείται έτσι σταθερά, μαθαίνετε τα νέα μας, κλείνετε το ραντεβού σας για podcast, έρχεστε και από εδώ και μας βλέπετε, μας γνωρίζετε, περνάτε όμορφα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιάννη Πλούταρχο και λεπτομέρειες.
1: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα. Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

0: Βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, από τα πιο όμορφα σημεία. Θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
3: I feel by the wayside, like everyone else.

Αυτό ήταν ο Λιούις Καπάλντι, Before You Go. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ακούμε αγαπημένα τραγούδια. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και έχω φίλες ακροάτρες που μου στέλνουν τώρα με τον Μπίκιο Ιούνιος tips για να δροσιστούμε. Tips για να χάσουμε λίπος. Έτσι. Χαίρομαι πάντως που έχουμε βρει την ψυχοσύνθεσή μας μεταξύ μας έτσι και ανταλλάσσουμε tips. Λοιπόν, θα σας πω τώρα λοιπόν για το βότανο που βελτιώνει τη ροή του αίματος στα πόδια, μειώνει τους κυρσούς και φτιάχνει τη διάθεση τις περισσότερες φορές. Και είναι το δενδρολίβανο, παρακαλώ. Είναι ένα αρωματικό βότανο που χρησιμοποιείται συνήθως στη μαγειρική. Εμείς το ξέρουμε πολύ καλά και από τους μπουμπούριστους γοχλούς, Παναγιά μου. Αλλά τα ωφέλη του εκτείνονται πολύ πέρα από την κουζίνα.

0: για αυτό το σκοπό. Πάμε τώρα εμείς σε ολοκένουργιο Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, και θέλω να μου πείτε πραγματικά πώς σας φαίνεται αυτό το τραγούδι, γιατί θα μας συντροφεύει όλο το καλοκαίρι. Ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι, μουσική δική του και στίχη από την Ελεάνα Βραχάλη. Κυκλοφορεί από την Panic Records. Το ακούτε αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Δυναμώστε.
1: Love 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι «Εκδρομή» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θέλω να στείλω τα φιλιά μου εκεί στον Κουτσουρά που μου στέλνουν όμορφα μηνύματα, καθημερινά βέβαια. Σήμερα τώρα θέλω να τους πω ότι πραγματικά με το που μπήκε ο Ιούνις σκέφτομαι τριήμερα, σκέφτομαι διήμερα, σκέφτομαι εξορμήσεις και μου λείπει η πλευρά αυτή. Είναι από τις πιο όμορφες πλευρές. Εκεί Ιερά Πέτρα, Σιτία, αγαπώ τόσο πολύ αυτή την πλευρά της Κρήτης. Νομίζω ότι αν μετακόμιζα κάποια στιγμή στη ζωή μου και άφηνα το Ηράκλειο, μόνο εκεί θα πήγαινα. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ με αγαπημένα τραγούδια. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα...

0: Ζμίγι Αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε σε Θοδωρή Φέρη και κατάματα.

σπίτι σας, την κουμπάρα σας, με όποιον θέλετε τέλος πάντων, και απολαμβάνετε υπέροχες συναυλίες. Καλή επιτυχία, lovers. Love Pass είναι εδώ και εμείς πάμε σε Olivia Dean και So Easy.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

Αυτός ήταν ο Νίνος. Με τη Ζόζεφιν, τι κάνεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τι κάνετε, είστε καλά, σας βρίσκει καλά ο Ιούνιος, πείτε μου τα νέα σας. Εγώ εδώ είμαι στο Love Radio Crete, εδώ στο κέντρο, στο Καψίς Αστόρια, στην πίσω πλευρά, στο Πλακόστρατο Σαββουτιέ, στο υπέροχο στούντιο, στο Love Cafe μας. Μπλα μπλα μπλα, μπορώ να το πω 100 φορές και να σας καλέσω άλλες 100 για να έρθετε να το γνωρίσετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε στην ομορφότερη παραλία, στη δεύτερη μάλλον ομορφότερη, δεύτερη καλύτερη στον κόσμο που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ασφαλώς, πρόκειται για τη Φτέρη στην Κεφαλονιά, κοντά στο Αργοστόλι, την οποία πραγματικά είμαστε χαρούμενοι που είναι σε αυτές. Στην παγκόσμια κατάταξη από τις 50 καλύτερες παραλίες στον κόσμο, ξεπερνά μόνο η Ινταλούλα στις Φιλιππίνες. Που εγώ δεν θα συμφωνήσω τώρα ότι εντάξει είναι καλύτερη αυτή. Είναι μαγική. Αν δεν έχετε πάει, η Φτέρη είναι εξωπραγματική. Βέβαια, βοηθάει πάντα και ο καιρός, γιατί αν τη δεις με 8 μποφόρ είναι αλλιώς, αν τη δεις με 3-4, νομίζω ότι είναι κάτι ψεύτικο, νομίζω ότι είναι πίνακα ζωγραφικής. Ήμουν μικρή όταν πήγα, η αλήθεια είναι, ήμουν ακόμα λύκειο. Θέλω πάρα πολύ να ξαναπάω. Μαγεύει τον κάθε τουρίστα, επισκέπτη που πάει και χαίρομαι πολύ που την κρατούν έτσι καθαρή, τη σέβονται και για πολλά χρόνια θα μας βγάζει στα ανοιχτά νομίζω. Πάμε τώρα σε Δημητριάδη, σαν να μην πέρασε μια

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Κάνουμε παρέα 3 ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10. Και επειδή μου αρέσουν οι βόλτες και μου αρέσουν οι αποδράσεις, θα κάνω μια απόδραση τώρα, μια εξόρμηση 15 λεπτών μόλις από το Ηράκλειο στο χωριό Δαφνές. Εκεί μας περιμένει πάντα ένας μικρός παράδεισος. Ο Άροδαμος Stone Grove έχει δικό του πάρκινγκ, υπέροχο χώρο μέσα και έξω, ατμοσφαιρική αυλή που μας ταξιδεύει, γεύσεις που μένουν αξέχαστες, όλα χειροποίητα, υγιεινά, με κορυφαία ποιότητα προϊόντων και μοναδική φιλοξενία. Ιδανική επιλογή για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
1: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

καλοκαίρι στην Ελλάδα και γιατί όχι. Καλοκαίρι καλύτερο από αυτό το ελληνικό δεν θα βρείτε, πιστέψτε με. Ό,τι και να λέμε, όσα αρνητικά και αν έχουμε και κάνουμε κριτική, σαν το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Απολαμβάνουμε λοιπόν το νέο καλοκαιρινό σίγγλ εδώ στο Love Radio Crete 102,8 του Νικηφόρου με τίτλο Καλοκαίρι στην Ελλάδα, που κυκλοφορεί από τη Heaven Music, ένα ανεβαστικό summer pop dance τραγούδι σε μουσική και στίχους του ίδιου. Οπότε κάθε φορά που θα τα ακούτε, μπορείτε αν θέλετε να μας βγάλετε και ένα βίντεο, να μας το στείλετε, να μας κάνετε tag. Μας αρέσει και μας πολύ. Μυρίζει έντονα καλοκαίρι και έτσι πρέπει να είναι. Κάθε καλοκαίρι, μέσα στη χαρά, μέσα στην ομορφιά, ακόμα και να ζοριζόμαστε με διάφορα πραγματάκια, να κοιτάμε τα θετικά, να κρατάμε τα όμορφα. Κάποιοι έχουν Ιούνιο με βροχές και καταιγίδες και χαλάζει, όπως είδα εκεί στο Λονδίνο από κάτι φίλες, και υποφέρουν. Οπότε σκεφτείτε ότι εμείς έχουμε ήλιο, έχουμε ουρανό και είμαστε καλά. Πάμε σε Γιώργο Λιβάνη τώρα, παρέα με Ανδρομάχη. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Επιστρέφω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή, και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you go, go, go. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε

0: Λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και σε όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Έλενα Παπαρίζου τώρα και μαζί.

Αυτή ήταν η Lady Gaga με το Your Song εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και επειδή το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παρέες, γέλια, φωνές, χόροι, μουσική, αλλά είναι και γνώση, ηρεμία, γαλήνη, βιβλίο. Γιατί να μην σκεφτόμαστε αυτές τις ημέρες ότι μπορούμε όλα μας αυτά τα δωράκια, τα μικροδωράκια στον εαυτό μας, στους γύρω μας, στους φίλους μας, στο παιδί μας, να είναι για ακόμα μια φορά το βιβλίο. Να ψάχνουμε όχι μόνο βιβλιοπωλεία, που εγώ αγαπώ τα βιβλιοπωλεία, στηρίζω βιβλιοπωλεία, αλλά αν νομίζετε ότι δεν έχετε δυνατότητα σε αυτό το βαθμό να αγοράζετε τόσο συχνά βιβλία, μπορείτε να ψαχτείτε και μέσω ίντερνετ. Λύσεις υπάρχουν και υπάρχουν πολλά site εκεί έξω που έχουν περσινές εκδόσεις σε πάρα πάρα πολύ καλή προσιτή τιμή. Μιλάμε τώρα ότι η διαφορά είναι τεράστια. Μπορείς στο βιβλιοπωλείο να, το βρείτε 15 ευρώ και στο site να το βρείτε 4 και 5. Γιατί όχι, ξαναλέω. Σκεφτείτε ότι υπάρχει και το καλοκαίρι με τη θάλασσα, με τον ήλιο και ένα καλό βιβλίο που μας ταξιδεύει ακόμα καλύτερα. Πάμε σε Άννα Βύση και Αιγαία.

Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός, μόνο μαζί σου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, μόνο μαζί σας και όλοι μαζί, περνάμε πολύ όμορφα μέχρι και τις 10, Νίκη Μπελαδάκη, και σας πάω σε διακρίσεις ξανά, σε όμορφα πράγματα που αφορούν την Ελλάδα μας. Εντάξει, δεν είναι μόνο η Κρήτη πρώτη στις λίστες, γαστρονομικές και μη, υπάρχουν πολλά νησιά εκεί έξω που ξεχωρίζουν. Ξεχώρισε λοιπόν ένα ακόμα ελληνικό νησί στις Times για οικογενειακές διακοπές. Γίνεται πρόταση τρανταχτή για πολύ κόσμο και η αλήθεια είναι ότι αξίζει για ακόμα μια φορά να αναφερθεί. Οι ιδιαιτερότητες του τοπίου, τη βλάστηση, το κλίμα και τη γαστρονομία καθορίζουν κάθε περιοχή. Έτσι μπορείτε να ζήσετε εντελώς διαφορετικές εμπειρίες, λέει. Ανάλογα με το νησί ή τα νησιά που θα επιλέξετε, γράφει ο βασικός συντάκτης των Times και προτείνει τη Ρόδο, το ιδανικό ελληνικό νησί για οικογενειακές διακοπές. Η Ρόδος είναι πανέμορφη, δεν είναι μόνο για οικογενειακές διακοπές. Ασφαλώς είναι για πολλά πράγματα, για όλο τον κόσμο και είναι πάντα η πόλη που χωρίζεται στη μεσαιωνική παλιά πόλη, στη νέα πόλη, σε αυτά που έχουμε να δούμε, σε αυτά που έχουμε να κάνουμε, γαστρονομικά, ποιοτικά, μουσικά, πολλά πράγματα. Και εννοείται ότι η μεσαιωνική πόλη έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, όπως και εμείς εδώ πλέον είμαστε περήφανοι γι' αυτό με τα ανάκτορά μας. Πάμε σε Westlife, You Raise Me Up.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και μιλώντας για ωραίες εμπειρίες, ας πάμε σε αυτή τη μία και μοναδική εμπειρία που δεν είναι απλώς ένα γεύμα. Ο αρδαμός των Groves της Δαφνές έχει αυτό το κάτι παραπάνω. Μέσα ή έξω στην πανέμορφη αυλή θα απολαύσουμε άψογο σέρβις, υγιεινές χειροποίητες γεύσεις και προϊόντα που διαλέγονται με αγάπη και ποιότητα. Όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής. Μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο και άνετο πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Ειλικρινά, θέλω να επιστρέφω ξανά και ξανά.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

με το τραγούδι που αγαπώ πολύ, Δευτέρα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Βέβαια, εμείς έχουμε Τετάρτη, δεν έχει καμία σημασία. Θα σας πάω στο σπουδαίο Mick Jagger τώρα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μαζί. Λοιπόν, λέει, είναι λάθος η αντιγραφή των μουσικών τάσεων. Γνωρίζω τη μουσική παίζεται και με ενοχλούν πολλά πράγματα. Ο αρχηγός λοιπόν των Rolling Stones, Sir Mick Jagger, δήλωσε ότι έχει πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω του, αλλά πιστεύει ότι η αντιγραφή των μουσικών τάσεων είναι λάθος επειδή είναι τόσο φευγαλές. Το βραβευμένο συγκρότημα που θεωρείται ευρέως ως ένα από τα σημαντικότερα rock and roll όλων των εποχών συνιδρύθηκε από τον Sir Mick το 1962. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα και έξω, κάνει συναυλίες και είναι υπέροχος πραγματικά. Ήταν και εδώ πέρυσι στην Κρήτη. Έκανε τη βόλτα του, φωτογραφήθηκε, μας έβγαλε προς τα έξω και πόσο πολύ χαρήκαμε. Λοιπόν, στην εκπομπή Tracks of My Years του BBC είπε πολλά πράγματα. Είπε και για τις αντιγραφές, είπε για τη μουσική των Stones που έχει αρκετές επιρροές. Η προφανής, η blues, η soul μουσική όλων των ειδών, επηρεασμένη επίσης πολύ από την country μουσική και διάφορα άλλα είδη. Έχουμε στιγμές ελισαβετιανής μουσικής και ούτω καθεξής. Γενικά είπε πολύ ωραία πράγματα για εσάς που αγαπάτε τους Rolling Stones και εννοείται το Mick Jagger. Τσεκάρε την τελευταία συνέντευξή του, αξίζει. Εμείς πάμε τώρα σε James Morrison με Nelly Furtado, Broken Strings. Πόσο πολύ είχα κολλήσει με αυτό το τραγούδι όταν πρωτοβουλίου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές και με ένα διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, American cheese, πίκλες μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα που μπορούμε να βρούμε στον Αμερικανό στην Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Ο Αμερικανός δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι ένα μέρος που σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει στιγμές, σερβίρει απολαύσεις. Γι' αυτό και το αγαπώ πολύ. Αμερικανός, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Αρχοντοπούλου 11.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το τραγούδι Ήσυχα Βράδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πριν σας πω ένα καλό βράδυ, θέλω να σας πω για ακόμη μια φορά ότι μπορούμε όπως τα Χριστούγεννα λέμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να κάνουμε καλές πράξεις και πάει λέγοντας, που γενικά εγώ σας το λέω κάθε μέρα βέβαια. Θέλω να πω, ας υιοθετήσουμε αυτό το καλοκαίρι από τώρα, από τον Ιούνιο, από αυτές τις πρώτες μέρες, λίγο παραπάνω το γέλιο, να φοράμε ένα γέλιο σταθερό. Να μην είμαστε έτσι κατσουφιασμένοι. Το ξέρω τι άθελά μας συμβαίνει με όλα αυτά που σκεφτόμαστε, με το άγχος μας, με το να τα προλάβουμε όλα, τις δουλειές, όλα αυτά τα ανυπόφορα. Το γνωρίζω πολύ καλά, πιστέψτε με. Όμως το γέλιο δεν είναι απλώς μια αντίδραση. Είναι ένα φάρμακο για εμάς, για τον οργανισμό μας, για τους γύρω μας. Μειώνει το στρες, απελευθερώνει ενδορφίνες, ενώνει τους ανθρώπους. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το γέλιο είναι κοινωνική κόλλα. Ακούστε το, σημειώστε το, κρατήστε το. Έχει τεράστια δύναμη. Αποτελεί μια έφητη μορφή επικοινωνίας για πολύ κόσμο. Μπαίνεις μέσα στο φούρνο, χαμογελάς, λες γεια σας, τι κάνετε. Οπ, οι άλλοι μπορεί να είναι εκείνη τη στιγμή κατσοφιασμένοι και όμως θα σκάσει χαμόγελο. Δοκιμάστε το και πιστέψτε με, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, πάμε σε Olivia Dean. Μάνα, είναι, επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

το Σάκη Ρουβά και το «Δεν έχει σίδερα η καρδιά μου να ραγίσει» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι η Γη Μπελαδάκη, πρέπει να σας πει ένα καλό βράδυ, να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτης, να ξημερώσετε όμορφα, να έρθει η Πέμπτη και να σας βρει με κάτι πολύ ευχάριστο, πραγματικά το εύχομαι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγά
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε. Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβρένιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: Love 102,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σήμερα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Κι όταν μένω μόνη μου,
1: μου μιλά... Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Να μ' αγαπάς.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

retreat. Aquí

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.